0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most

93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε την ζωντανή μετάδοση. Το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM κάθε Σάββατο και Κυριακή. Το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο, το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο του Σάββατο Κυριακού. Με όλα τα νέα, τις εξελίξεις, συνεντεύξεις, ακροάτριες και ακροατές, τα πάντα εδώ στο τραπέζι. Φαίνεται πως η μέρα θα είναι άκρος ανοιξιάτικη έως καλοκαιρινή. Ήδη από χθες εμφανίστηκαν οι πρώτες εκατοντάδες φίλες και φίλοι που ξεκίνησαν τα μπανάκια τους. Είναι λίγο δροσερή η θαλάσσα, ακόμα και στο Σαρονικό που είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα ή τουλάχιστον σχετικά διαφορετικά σε σχέση με το Αιγαίο που η θερμοκρασία είναι 16 με 17. Λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι ότι στο Σαρονικό είναι 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτοί οι 2-3 βαθμοί παραπάνω, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι διαφορετικό για αυτούς οι οποίοι κρυώνουν. Είναι κρυουλιάριδες. Τέλος πάντων, θα είναι μια πολύ όμορφη μέρα να κάνετε διαφορετικά πράγματα. Κυριακή τη Σαμαρίτιδος σήμερα γιορτάζουν οι φίλοι μας, ο Σίμος, ο Σιμεών, η Σιμωνία. Και βέβαια είναι η Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας, φίλες και φίλοι. Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας που έχει καθιερωθεί, το λέει και η φράση, η λέξη, σε όλο τον κόσμο, ο εορτασμός της μητρότητας και των ευχαριστειών προς τη μητέρα. Μια γιορτή που πρέπει να πούμε μπορεί να έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως από ξένους, των ΗΠΑ δηλαδή, με την προκήρυξη που υπέγραψε ο τότε Αμερικανός πρόεδρος ο Γουντρόου Γουίλσον, την προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η μέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Είναι όμως μια γιορτή που έχει αρχαιοελληνικές αναφορές στη λατρεία της θεάς Κυβέλης, της μητέρας των θεών, όπως την προσφωνεί ο Πίνδαρος στο Κυβέλα Μάτερ Θεών, από αναφορές και γραφές που έχουν διασωθεί από τα αρχαία μας χρόνια. Παγκόσμια μέρα της μητέρας λοιπόν σήμερα και αυτή η γιορτή έχει αρχαιοελληνικές αναφορές, να το λέμε αυτό. Φαίνεται ότι ελάχιστα πράγματα στη ζωή μας δεν έχουν αρχαιοελληνικές αναφορές, χωρίς να έχω μια ελληνοκεντρική έτσι διάθεση προσέγγισης των πραγμάτων, αλλά τέτοιου είδους θέματα, γιορτές, συνήθειες, έθιμα, παραδόσεις έχουν ξεκινήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι όλα, πολλά από αυτά από την Ελλάδα. Χρόνια πολλά στις μαμάδες λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα της μητέρας σήμερα. Είπαμε, είναι η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Και βλέπω έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Σας βλέπω αρκετά δραστήριους και νωρίς. Να πούμε ότι οι μητέρες είναι και οι μητέρες οι οποίες κάνουν το δικό τους αγώνα για να αποκτήσουν παιδί ή αν δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν έχουν υιοθετήσει ένα παιδί. Όλες είναι μητέρες. Η κάθε μία με τον δικό της χαρακτήρα και με τα δικά της χαρακτηριστικά.

Καλά, εννοείται ότι έχει ξεκινήσει ήδη η εμπορικοποίηση έτσι της γιορτής αυτής από πολλούς, με τα δώρα, με τη βιομηχανία των λουλουδιών, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ο κόσμος μας σήμερα. Τα πάντα κινούνται γύρω από την κατανάλωση, φίλες και φίλοι, και έτσι έχουμε μάθει και εμείς να συμπεριφερόμαστε μέσα στα πλαίσια αυτά. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου, καλημέρα Μαρία. Η κυρία Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός θα ξεκινήσει τα δελτία και τους τίτλους από τις 7.30 και μετά. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr για τα email. Φυσικά και θα πάμε με ελληνική μουσική όλο το τρίωρο, όπως πάμε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Όμως, ελληνική μουσική είναι και αυτό. Όμως, χθες το βράδυ έγινε χαμός στο ΆΚΑ από τους θρυλικούς Μετάλλικα, 80.000 και πλέον θεατές, όχι μόνο νέοι, και μεγαλύτερη ηλικία, πήγαν να ακούσουν το μοναδικό αυτό συγκρότημα, που δεν ήταν μόνο ένα συγκρότημα, αλλά ήταν όλο το κόνσεπτ που ετοίμασαν στη συναυλία, τα φωτορυθμικά, τα εφέ, οι ήχοι. Και βέβαια ήρθαν στην Ελλάδα και έπαιξαν, τι άλλο, για να ακούσουμε τι έπαιξαν χθες Μετάλλικα.

Αυτά ή μάλλον ένα κομμάτι από αυτά που έγιναν χθες. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Πάμε στο πρώτο μήνυμα που ήρθε από την κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, όμορφη Κυριακή, εύχομαι σε όλους. Το πρωινό μας, φανταστική φωτογραφία από την ερέτρια Εύβοιας που στέλνει η κυρία Δελούδη κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Να είστε καλά κυρία Εύα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Καρανίκα από τη Φάρμα Καρανίκας στο Λιβάδι Ολύμπου. Καλημέρα φίλε.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο το Μωυσογλου. Καλημέρα Γιάννη, ξημερώνει Κυριακή με νέες χαρές και αισιοδοξία. Η Διάς Ενέργειας και η Διάς Εκδοτική παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες για καλό βιβλίο και φθηνό ρεύμα στη διάθεσή σας για κάθε συμβουλή, γιατί η ποιότητα ζωής δεν ακριβεί. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλους. Ο Γιώργος ο Μωυσογλου, ο καλός φίλος ακροατής. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε πάντα καλά. Ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα, μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά, τον υποναύαρχο, εν αποστρατεία. Σε λίγο θα διαβάσω το μήνυμά του γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Να πούμε πρώτα καλημέρες. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Εγάλιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα στον παλιό καλό φίλο, τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή. Καλή μας Κυριακή. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, την αγάπη μας. Και σε σένα, στην οικογένεια και σε όλα τα παιδιά στα Μέγαρα και το Λεποχώρι. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Πατήσια που μου στέλνει ότι τέσσερις Έλληνες ευρωβουλευτές με γραπτή ερώτηση ζητούν παρέμβαση της ΥΠΑ της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρκικό νομοσχέδιο περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Καλημέρα. Καλημέρα στον Λάμπρο που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται καλή Κυριακή από Λάρισα. Να είσαι καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Να είσαι καλά. Από την Ιερά Πέτρα. Καλημέρα στην κυρία Έλενα, τη φίλη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή με υγεία. Να είστε καλά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κουμάρ. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή με υγεία. Καλή εκπομπή. Σύστηκε χθες η Αθήνα με τους Μετάλλικα. Ήταν απλώς υπέροχη. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω και ήταν η τελευταία τους. Κρίμα. Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου. Τιμούμε εκείνες γυναίκες που έγιναν το πρώτο μας καταφύγιο, η πρώτη αγκαλιά, η πρώτη λέξη αγάπης. Τιμούμε τις μητέρες που ξενύχτησαν, που άντεξαν, που στάθηκαν βράχοι, ακόμα και όταν λίγιζαν μέσα τους. Η φίλη η Ελένη από Θεσσαλονίκη στέλνει το πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλημέρα, φίλε.
1: Πάμε να φύγουμε σήμερα. Δεν έχει αγάπη μαζί.
0: Καλημέρα στον Παύλο. Φίλε, το είδα και εγώ το παιχνίδι χθες στη ΣΑΕΚ. Από το δεύτερο ημίχρονο και μετά που γύρισα. Τι να σου πω, δεν έχω ξαναδεί τέτοια αυτοκτονία στο τελικό μπάσκετ. Κέρδιζε με 20 πόντους 10 λεπτά πριν και τελικά το έχασε το παιχνίδι στην παράταση. Κρίμα, θα μπορούσε να το σηκώσει το BCL, έτσι λέγεται η Basket League. Από την Ρίτα στην παράταση έχασε με 92-86. Λοιπόν, είναι Κυριακή, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα βγάλουμε αρκετές τηλεφωνικές γραμμές για συνεντεύξεις. Γενικά ελπίζω μαζί με τη συνοδεία της ελληνικής μουσικής και τα μηνύματα των φίλων ακροατριών και ακροατών να περάσετε όμορφα, να περάσουμε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα από το Παγκράτη που γράφει ότι φαίνεται ότι οι Κουρανοί, οι Γιάννοι έχουν αποφασίσει να μας απαλλάξουν με πλωτά ντρόνους από δεξαμενόπλια με ρωσικό πετρέλαιο που μεταγγίζουν κάτω από την Πελοπόννησο. Όμως σε περίπτωση έκρηξης η οικολογική καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη. Κάτι συνέβη με αυτό το ντρόουν. Χθες ο κύριος Δένδιας είπε ότι έχουμε πλήρη εικόνα από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ερωτηθείς. Είπε ότι έχουμε, ο στρατός δηλαδή, οι ειδικοί έχουν πλήρη εικόνα για το τι, πού πήγαινε. Τι είχε πάνω του το περίεργο αυτό drone, το οποίο, για το οποίο μάλλον πρέπει να σας πω ότι από διαρροές που υπάρχουν από το Υπουργείο Άμυνας είχαν χαλάσει οι αισθητήρες του και έκανε βόλτες γύρω γύρω από τον εαυτό του. Προφανώς είχε άλλο προσανατολισμό, βρέθηκε αλλού. Τώρα περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Άμυνας ή εν πάση περιπτώσει από τις αρχές. Είχε σπασμένους αισθητήρες, όπως σας είπα. Έκανε κύκλους ακυβέρνητο το θαλάσσιο ντρόουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας και ήταν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά.

Να πω την καλημέρα μου στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, ο φίλος ο Αβραάμ. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες και σε εκείνες που μεγαλώνουν παιδιά της οικογένειας σαν να ήταν δικά τους, Γιάννη. Γιατί η μητρότητα είναι αγάπη, ευθύνη και παρουσία και αυτά δεν αντικαθίστανται. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλή Κυριακή. Γιάννη, αρχίζω να έχω βάσιμες υποψίες, πως χθες οι Μετάλλικα έκαναν το άνοιγμα για τη Βύση του Σεπτέμβρη. Θα πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο η Βύση. Καλά, εντός Ελλάδας δεν νομίζω ότι ανά η Βύση παίζεται. Όχι από τους Μετάλλικα, από κανένα Μετάλλικα. Βέβαια, εγώ θεωρώ την πιο ιστορική συναυλία που ήμουνα και τυχερός που την έζησα, για πάει οικογενειακός. Με δεδομένο ότι η συναυλία αυτή έγινε στον μοναδικό χώρο του, στο Καλλιμάρμαρο της Αθήνας, τη συναυλία των Σκόρπιονς πριν από περίπου 7, 8, 9 χρόνια. Πρέπει να το δω πότε ακριβώς είχε γίνει. Πραγματικά μια τρομερή συναυλία με 100.000 κόσμο. Στο Καλλιμάρμαρο, που οι Σκόρπιονς έπαιξαν τα πάντα. Από τότε που ξεκίνησαν στα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, μέχρι εκείνη την περίοδο που πήγαμε και παρακολουθήσαμε τη μεγάλη αυτή συναυλία. Αλλά και η Μετάλλικα, ένα τεράστιο συγκρότημα της hard rock, του heavy metal, γενικότερα της rock μουσική. Αποθέωση, αν δείτε βιντεάκια στο διαδίκτυο, θα δείτε πραγματικά ότι δεν ήταν μόνο η κόσμος ηρωή. Χθες η Κηφισίας είχε περισσότερη κίνηση από ό,τι είχε το πρωί τις καθημερινές. Γενικότερα το στήσιμο της συναυλίας ήταν κάτι μοναδικό, φανταστικό. Να είναι καλά οι φίλοι μας οι τυχεροί που πήγαν και απόλαυσαν τους Μετάλλικα. Και πλήρωσαν και καλά λεφτά για τα εισιτήρια, έτσι. Δεν είναι φθηνά τα εισιτήρια σε τέτοιες συναυλίες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ευθύμη τον Ευθυμίου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από την Ηλιόλου στη Λάρισα. Σε ακούμε πάντα από το κτήμα, είσαι η καλύτερη συντροφιά μας το Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Ευθύμη. Την καλημέρα μου σε σένα, στην οικογένεια, σε όλη τη συντροφιά που μας ακούτε από το πρωί. Καλημέρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σε πολιτικό επίπεδο. Η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε χθες τις προσυνεδριακές διαδικασίες και πάει ολοταχώς για την τελική ευθεία των εκλογών. Το συνέδριο, το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Metropolitan Expo, στην Αθήνα δηλαδή. Ήδη έχουν πέσει οι πρώτες ημερομηνίες για τις εκλογές. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου είναι μία πιθανή ημερομηνία που κυκλοφορεί ευρέως στο πολιτικό ρεπορτάζ. Και η δεύτερη είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αν τελικά ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να πάει σε προώρες εκλογές, γιατί δύο είναι τα σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να μην προκηρύξει προώρες εκλογές, αν και οι εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου δεν είναι και τόσο προώρες. Είναι 5-6 μήνες πριν η λήξη της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Δύο είναι λοιπόν τα σενάρια, φίλες και φίλοι. Το πρώτο είναι να προκηρύξει εκλογές περίπου στο τέλος τετραετίας, πριν αναλάβει η Ελλάδα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1η Ιουνίου, να έχει τελειώσει η εκλογική διαδικασία τέλη Μαρτίου, η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις δεν θα δώσει αυτοδυναμία. Θεωρήστε δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση για να ανεβάσει συσπήρωση και τα ποσοστά του πρώτου κόμματος, που θα είναι η Νέα Δημοκρατία αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Άρα πρέπει όταν θα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην συμπέσει αυτή η Προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση, καταλάβατε. Άλλο κυβέρνηση συνεργασίας που θα έχει βγει από τις εκλογές και άλλο υπηρεσιακή κυβέρνηση. Νομίζω καταλαβαίνετε το διαχωρισμό, και τον συνταγματικό και τον θεσμικό διαχωρισμό. Άρα δεν συζητάμε για τέλος τετραετίας, τέλος ημερολογιακά, αλλά για πριν. Το δεύτερο σενάριο είναι, το πρώτο σας το είπα, εκεί τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Το δεύτερο σενάριο είναι να ανέβει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Να σας πω ποιες ημερομηνίες είναι εδώ, για να έχετε και εσείς εικόνα. 5-6 Σεπτεμβρίου, και από το βήμα της ΔΕΘ, αφού ανακοινώσει συγκεκριμένες εξαγγελίες και θα του ανάψει το πράσινο φως για τις εξαγγελίες αυτές δημοσιονομικά ο Κυριάκος Πιερακάκης, να προκηρύξει τις προώρες εκλογές, τις εκλογές ας πούμε καλύτερα και όχι προώρες, από το βήμα της ΔΕΘ. Για να μην έχει μπροστά του και ολόκληρο το χειμώνα της επόμενης περίοδου, δηλαδή το χειμώνα 26-27, και για να πάει λίγο νωρίτερα σε εθνικές εκλογές από το αναμενόμενο. Αυτά τα δύο σενάρια είναι. Δεν αποφασίζεται κάτι από τώρα, γιατί κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κυρίως οι διεθνείς παράγοντες είναι αυτοί που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στα οικονομικά της χώρας. Όμως εκεί, μετά τα μπανάκια του λαού, μετά τον 15 Αύγουστο, θα πάρει τις αποφάσεις του ο Πρωθυπουργός. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, παύλα χρησμό, παύλα σχόλιο, παύλα δήλωση, πείτε το όπως θέλετε,
Χθες αργά το βράδυ του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Πούτιν είπε ότι πιστεύω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του. Και είναι η πρώτη φορά που λέει κάτι τέτοιο ο Πούτιν. Δεν ξέρω πού βασίζει την αισιοδοξία και τη βεβαιότητά του για όλο αυτό. Πάντως σας μεταφέρω τι ακριβώς είπε.

0: Σήμερα η Real News κυκλοφορεί με κεντρικό θέμα την ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Έχει η εφημερίδα δυνατό αποκλειστικό ρεπορτάζ για όλα όσα συμβαίνουν σε κυβερνικό επίπεδο. Να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα, ζητά ο Νίκος Παπάς με δήλωσή του στη Real News. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θέλει ο Τσίπρας τον Νίκο Παπά στο νέο του κόμμα, όπως δεν θέλει και άλλους παλιούς, την κυρία Ρένα Δούρου και άλλους. Μάλλον χωρίς αυτούς θέλει να πορευτεί ο Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, θα τα ρωτήσουμε όλα αυτά στον πρώην υπουργό, τον κύριο Πανορίγα, τον οποίο θα έχουμε στη συνέχεια στη τηλεφωνική γραμμή. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λένε την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα δούμε τι και πώς τα λέει. Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ.
1: Ένα θαλασσί φουστάνι για ραβόνα και για γάμο.
0: Χθες είχαμε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση εδώ του Ζαχαρία Ζούπη, που είναι μέλος του SOMART, δηλαδή του Συνδυασμού Εταιριών Δημοσκοπήσεων, όπου μας αποκάλυψε πως και επιστημονικά το βάσισε, πως η εκτίμηση εκλογικής επιρροής στο θέμα των δημοσκοπήσεων θα συνεχίζει να δημοσιεύεται και μάλλον πάμε, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, προς κατάργηση της εκτίμησης της πρόθεσης ψήφου, που δεν έχει και κανένα νόημα με τόσους αναποφάσεις τους. Και νομίζω ότι τα δεδομένα τα δημοσκοπικά, σε επιστημονικό τουλάχιστον επίπεδο, όσοι από εσάς ακούσατε τη συνέντευξη, ίσως καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Τώρα να διαβάσω μηνύματα που δεν έχω προλάβει να αναλύσω. Καλημέρα Γιάννη από τον κύριο Πιταρά. Η Άγκυρα ενισχύει συνολικά το αποβατικό της δόγμα, δημιουργώντας νέο αμφίβιο σώμα στρατού με έδρα την Άρα στο Τσανάκαλε με τρεις ταξιαρχίες πεζοναυτών. Οι τρεις ταξιαρχίες θα απαριθμούν περίπου 10.000 επίλεκτους πεζοναύτες, ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία επεκτείνει και τις δυνάμεις καταδρομών της, σχεδιάζοντας 45 ταξιαρχίες, γράφει ο υποναύαρχος ο κύριος Πιταράς. Καλημέρα στο Φίλιππο. Καλημέρα σας Γιάννη από Βιέννη. Θα αντιδράσει επιτέλους σαν σοβαρό κράτος για αυτό το ντρόουν αρκετά πια, γράφει ο φίλος ο Φίλιππος. Καλημέρα και στο Σπύρο, οδηγό ταξί. Μας στέλνει την καλημέρα του. Θα ήθελα να βάλετε το τραγουδάκι «Γυναίκα είναι» με το Σταμάτη Γονίδη για τις μητέρες όλου του κόσμου βέβαια. Και να βρούμε και ό,τι άλλο έχουμε σε επίπεδο τραγουδιού για τις μητέρες, τις μαμάδες, αγαπητή Μαρία, έχουμε αρκετά.
1: Παλιοκαστρίτσα και τα ψάρια τα πιο φρέσκα τα έχει μόνο η πενίτσα.
0: Χθες εξαπέλυσε επίθεση στο τραπεζικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας και απάντησε, όπως καταλαβαίνετε. Ο κύριος Μαρινάκης τον κατηγόρησε ότι αποτελεί περιφερόμενο κίνδυνο για τη χώρα, έκλεισε τις τράπεζες και τώρα θέλει να τις εξηγιάνει. Περιμένουμε μέσα στο Μάιο, ίσως και τον Ιούνιο. Η κυρία Καρσιανού είπε ότι το Μάιο θα ανακοινώσει το νέο κόμμα της. Κάτι τέτοιο αφήνει να εννοηθεί ή να διαρρεύσει και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας για τη δημιουργία νέου κόμματος. Γιατί ξέρετε, με αυτές τις εξελίξεις, δηλαδή αν προκηρυχθούν προώρες εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο ή αρχές Οκτωβρίου, θα πρέπει να τρέξουν να οργανώσουν τα κόμματά τους για να προλάβουν.

Χθες ο κύριος Ένδιας παρέστη και μίλησε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Από ό,τι με ενημέρωσαν, δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή η υποδοχή των ψηφοφόρων και των στελεχών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Ένδια, με την έννοια ότι απαιτούν από τον κύριο Ένδια να ρεπεύτει περισσότερο στη μάχη και να έχει αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Αυτό δηλαδή το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός. Να υδρώνουν όλη τη φανέλα. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν στο Ηράκλειο Κρήτης, κατέβηκε για ένα γάμο με κουμπάρα τη Μαρία Τζομπανάκη, τη γνωστή ηθοποιό. Έχει και τα οικογενειακά θέματα. Είπαμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντιπαρατήθηκε με την κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας σε βίντεο του ζήτησε, μάλλον μίλησε, δεσμεύθηκε, όχι ζήτησε, εξήγηλε επιβολή πατριωτικής εισφοράς σε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις. Ανέβασε βίντεο στα social media προσπαθώντας να βάλει στο στόχαστρό του τα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων με μια λεγόμενη πατριωτική εισφορά. Στο βίντεο του, Αλέξη Τσίπρας αναλύει τα κέρδη των τραπεζών και τα έσοδά τους, προτείνει την επιβολή, όπως σας είπα, πατριωτικής εισφοράς και επανέλαβε αυτό που είχε πει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Δεν έχω ταξικό μένος, αλλά πατριωτική ευθύνη, είχε πει στους Δελφούς. Το ρώτησαν βέβαια από κάτω οι συνάδελφοι του πολιτικού ρεπορτάζ αυτή την πατριωτική ευθύνη, γιατί δεν την είδαμε στα 5,5 χρόνια που κυβερνούσες. Εκεί δεν απάντησε, όπως καταλαβαίνετε, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε και για νέο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το δικηγόρο. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Η εορτή της μητέρας σήμερα. Ωστόσο, εμείς οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο εορτάζουμε τη μητέρα στην υπαπαντή του κυρίου μας τη Δευτέρα Φεβρουαρίου ή εκάστου έτους. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι οι μητέρες εορτάζουν όλες τις μέρες του χρόνου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Κιμιονή. Κάθε μέρα γιορτάζουν οι μαμάδες. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παυλίδη. Χαίρετε κύριε Παυλίδη. Λοιπόν, για να πάρουμε μια ακόμα ακουστική έτσι νότα από το Ζορμπά και πώς τον έπαιξαν, πώς τον ερμήνευσαν οι θρυλικοί Μετάλλικα με τις ηλεκτρικές κιθάρες και όχι με μπουζούκια. Φοβερό, ακούστε το.

0: Ο ήχος δεν ήταν τέλειος, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει καταγραφεί από κινητό. Πήρατε μια γεύση όμως πως τίμησαν την ελληνική μουσική παράδοση, το Μίκη Θεοδωράκη και όλη την Ελλάδα με το δικό τους τρόπο, η θρυλική Μετάλλικα. Φανταστική συναυλία. Πάντα να έχουν την τύχη οι άνθρωποι που αγαπούν τη μουσική να παρακολουθούν, να ζουν τέτοια μεγάλα συγκροτήματα τα οποία δεν έρχονται συχνά στη χώρα μας. Να σας πω ότι ήταν άνθρωποι από όλες τις ηλικίες εχθές στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μικροί ροκάδες, πιτσιρικάδες δηλαδή, μεγαλύτεροι, έφηβοι. Ακόμα και άνθρωποι πάνω από 50 ή 60 έτη που πήγαν να απολαύσουν τη συναυλία. Μάλιστα είχαν προμηθευτεί εισιτήρια όχι στα καθίσματα του Ολυμπιακού Στάδιου, αλλά μπροστά στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί δηλαδή που πάει η θερμόαιμη νεολαία. Για να σε ζεστάνω. Ωραία πράγματα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, αυτό το Ινστιτούτο που καταγράφει τους σεισμούς στη χώρα, είχε κατέγραψε τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ με σεισμογράφο, λόγω των ηχείων και των μπάσων που ακούγονται στη συναυλία των Μετάλλικα. Εξέτασαν επίσης επιστημονικά, να ξέρετε, αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών που χόρευαν στους ρυθμούς των Μετάλλικα θα μπορούσε να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Δεν ξέρουμε τι κατέγραψαν τελικά οι σεισμογράφοι. Φαντάζομαι από αύριο θα μελετήσουν αναλυτικά τα δεδομένα. Λοιπόν, έρχεται ο Θοδωρής Αξελός και πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να επιστρέψουμε με μηνύματα, με σχόλια, με τον Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομικό αναλυτή και φοροτεχνικό για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
1: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα.
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή? Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τις σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά στο real.gr. Στα νύχτα της Τενερίφης θα κυροβολεί σήμερα το κρασιρόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι 147 επιβάτες θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω ενός πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες της καταγωγής τους. Την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίηση ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα.

0: μακριά.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή και χρόνια πολλά στις μαμάδες. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, χρόνια πολλά σε όλες μανούλες και ιδιαίτερως στη δική μου. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη, να είσαι καλά αγαπητή Ποθητή.
0: Θα το δεις, αρε μαμά.
1: Γιορτάζουν οι μαμάδες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν φίλες και φίλοι τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική. Επαναλαμβάνω, πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η δράση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φαγή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε στην περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Να σας πω ότι η Real News, εκτός από τα περίπτερα, είναι και στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Επισκεφτείτε σήμερα και όλα στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Επίσης, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Τρεις ημέρες στο Πήλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και τρίτο ένα air fryer από τη Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες.

0: καρδιά. Με νίκαγες με σαβολιά και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο φοροτεχνικό και οικονομολόγο. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές και βεβαίως και ομνύουμε και υποκλινόμαστε σήμερα στην μοναδική τη μητέρα, τη μάνα.
1: Φορολογικές δηλώσεις. Για πες μας πώς πάνε, πόσες έχουν κατατεθεί, μέχρι πότε υπάρχει έκπτωση του 4% για εφάπαξ εξόφληση φόρου και άλλες χρηστικές πληροφορίες.
2: Ναι. Συνεχίζονται με ταχύρυθμους, αγαπητέ Γιάννη, και έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια υποβολές. Η προθεσμία είναι μέχρι 31 Ιουλίου του 2026 τώρα. Και βέβαια δεν γεννιάται θέμα για να μιλάμε για παράταση. Τώρα για τις εκπτώσεις. 4% καταρχήν η έκπτωση σημαίνει ότι πληρώνω εφάπαξ. Οπότε πληρώνω εφάπαξ 31 Ιουλίου. Πρέπει όμως για να πάρω 4 ή 3 ή 2 να έχω κάνει τη δηλώση μου εν καιρό. Δηλαδή μέχρι 15 τώρα, μέχρι 15 Μαΐου είναι το 4% για 4% έκπτωση. Μέχρι από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου η έκπτωση περιορίζεται στο 3%.
1: Διαβάστε τη Real News. Επίσης, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Τρεις ημέρες στο Πήλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και τρίτο, ένα air fryer από τη Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες.

0: καρδιά. Με νίκαγες με σαβολιά και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο φοροτεχνικό και οικονομολόγο. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές και βεβαίως και ομνίουμε και υποκλινόμαστε σήμερα στην μοναδική τη μητέρα, τη μάνα.
1: Φορολογικές δηλώσεις. Για πες μας πώς πάνε, πόσες έχουν κατατεθεί, μέχρι πότε υπάρχει έκπτωση του 4% για εφάπαξ εξόφληση φόρου και άλλες χρηστικές πληροφορίες.
2: Ναι. Συνεχίζονται με ταχύρυθμους, αγαπητοί Γιάννη, και έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια υποβολές. Η προθεσμία είναι μέχρι 31 Ιουλίου του 2026 τώρα. Και βέβαια δεν γεννιάται θέμα για να μιλάμε για παράταση. Τώρα για τις εκτόσεις.

0: καρδιά. Με νίκαγες με σαβολιά και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο φοροτεχνικό και οικονομολόγο. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές και βεβαίως και ομνύουμε και υποκλινόμαστε σήμερα στην μοναδική τη μητέρα, τη μάνα.
1: Φορολογικές δηλώσεις. Για πες μας πώς πάνε, πόσες έχουν κατατεθεί, μέχρι πότε υπάρχει έκπτωση του 4% για εφάπαξ εξόφληση φόρου και άλλες χρηστικές πληροφορίες.
2: Ναι. Συνεχίζονται με ταχύρυθμους, αγαπητέ Γιάννη, και έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια υποβολές. Η προθεσμία είναι μέχρι 31 Ιουλίου του 2026 τώρα. Και βέβαια δεν γεννιάται θέμα για να μιλάμε για παράταση. Τώρα για τις εκπτώσεις. 4% καταρχήν η έκπτωση σημαίνει ότι πληρώνω εφάπαξ. Οπότε πληρώνω εφάπαξ 31 Ιουλίου. Πρέπει όμως για να πάρω 4 ή 3 ή 2 να έχω κάνει τη δηλώση μου εν καιρό. Δηλαδή μέχρι 15 τώρα, μέχρι 15 Μαΐου είναι το 4% για 4% έκπτωση. Μέχρι από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου η έκπτωση περιορίζεται στο 3% και για δηλώσεις που θα πουληθούν από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου, τερματική ημερομηνία δηλαδή, μειώνονται στο 2%. Βέβαια το σύστημα αυτό τις υπολογίζει αυτόματα και όταν θα έρθει η ώρα να πληρωθεί, δεν μπορεί να σημαίνει ότι έκανα δήλωση σήμερα και πρέπει να πληρώσω τώρα. Είναι η μοναδική η προθεσμία αυτή για την εφάπαξη
1: πληρωμή. Μάλιστα.
2: Είναι τώρα. 31 Ιουλίου.
1: Πες μας τι νεότερα ή τι πληροφορίες έχεις για την προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι εικόνα έχεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Πάει προς μείωση, πόσο θα μειωθεί.
2: Στο τραπέζι το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει σοβαρά για την μείωση του ποσοστού προκαταβολής για επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί μιλάμε προκαταβολή όπου υπάρχει επιχείρηση, δεν μιλάμε στους πιστωτούς κλπ. Με στόχο να βελτιωθεί η ρευστότητα των επαγγελμάτων. Να θυμίσουμε ότι η προκαταβολή κατά τη διάρκεια των μνημονίων είχε ως αποτέλεσμα την πρόορη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων και είχε περιορίσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων και περιορίζει συνεχώς ακόμη να
1: πέφτει. Άρα πόσο θα μειωθεί κατά την εκτίμησή σου, τι πληροφορίες υπάρχουν.
2: Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι είχε ανέβει το 2015, είχε πάει στο 100% στις επιχειρήσεις. Η παρούσα κυβέρνηση επανέφερε στο 80% από 100 και για τα φυσικά πρόσωπα στο 55% πάλι από 100%.
1: Τώρα πόσο θα πάει.
2: Τώρα μετά τις μειώσεις που είδαμε στην κλίμακα απολογίας κλπ. Υπάρχει κεντρική θέση στο πακέτο των μέτρων για την ενίσχυση των νομικών προσώπων. Θα είναι βεβαίως και θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην περτινή.
1: Ναι, τι εικόνα έχετε όμως εσείς, πού περίπου θα μειωθεί, περίπου.
2: Στόχος είναι να μειωθεί η προκαταβολή και να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις ώστε να ενισχύει.
1: Ναι, πόσο να μειωθεί, αυτό ρωτάω τόσο.
2: Οπωσδήποτε θα έχει μια κλίμακα ίσως ή θα πάει κατευθείαν ακόμη στο 50%. Εξετάζονται τα ποσοστά, πάντως θα μειωθεί, αυτό είναι βέβαιο γιατί είναι έτοιμα της αγοράς.
1: Να πάει στο 50% από το 80% στους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι στο 55%.
2: Στο 55% ενδεχομένως να πάει στο μισό και εκεί.
1: Μάλιστα. Μακάρι, αυτή θα είναι ευχάριστη είδηση για την αγορά.
2: Ναι, είναι ευχάριστη είδηση γιατί αυτό είναι ένα αίτημα που βεβαίως είναι καταβολή. Δεν είναι, πληρώνεται και κάθε χρόνο αλλάζει. Αλλά όταν έχει κέρδη, είναι πάντοτε ένα δεσμευμένο κεφάλαιο.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είπαμε. Είναι σημαντικό. Αυτά τα μέτρα.
1: Άρα, αυτές οι μειώσεις θα ισχύσουν για του χρόνου, για την επόμενη φορολογική χρονιά.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Βέβαια, θα ισχύσουν
1: μάλιστα
2: για την επόμενη φορολογική.
1: Ωραία. Τώρα.
2: Να θυμίσουμε επίσης ότι μέχρι τέλος Ιουλίου, όσοι έχουν δει τις δηλώσεις τους, γιατί είναι προσυμπληρωμένες, το είχαμε πει και σε άλλη συνομιλία, Γιάννη, μπορούν να κάνουν χωρίς πρόστιμο να κάνουν τις διορθώσεις και πρέπει να προσέξουν μερικά ζητήματα που έχουν να κάνουν. Τι προσέχω, δηλαδή, δύο-τρία πράγματα στα γρήγορα. Αν είναι σωστό ο αριθμό IBAN, διότι κάθε φορά λέει ο διοικητή, ο Γιώργο Πιτσιλή, είναι να επιστρέψω ο φόρο και δεν έχετε σωστό IBAN. Υπόψη είναι ότι η πορεία των δηλώσεων έχει πιστωτικά, δεν είναι μόνο χρεωστικά, έχει και πιστωτικά επιστρέφονται. Ήδη έχουν επιστραφεί περίπου σε 300 τόσες χιλιάδες φορολογούμενους. Ο μέσο όρο και φέτο του φόρου δεν είναι. Είναι λογικό, είναι περίπου γύρω στα 1280, Γιάννη, δηλαδή ο μέσος όρος.
1: Τώρα, πες μας για το αναδρομικό κούρεμα στα πρόστιμα επαγγελματιών και επιχειρήσεων για εκπρόθεσμη υποβολή ΦΠΑ.
2: Είχε βοηθήσει η εκπομπή σου προσωπικά, είχαμε δώσει τη μάχη και ο κόσμος, η αγορά, οι οικονομικοί φορείς είχαν δώσει, είχαμε αρθρογραφήσει. Τι είχε γίνει. Ξαφνικά για μηδενικές δηλώσεις που δεν έχουν φορολογική επιβάλληση, είχε από το.

0: Απρίλιο του 24, από 100 ευρώ που ήταν ο φόρος, είχε ανέβει στα 250 ή 500 ανάλογα τι βιβλία τηρείς. Εδώ λοιπόν, μετά από προσπάθεια έγινε καμιά συζήτηση και τελικά με το νομοσχέδιο το καινούριο, ήδη θα τετάρτη θα, όπως ανακοινώθηκε, θα ψηφιστεί, έχει συζητηθεί δηλαδή. Έχουμε μια σοβαρή καλή είδηση. Και τι είναι, είχαμε πρώτα μια η αγορά γόγγιζε στην κυριολεξία, γιατί μια μέρα, δύο μέρες για 2 ευρώ, για 3 ευρώ, με φόροι, διάφοροι σακουλές και χαρτόσημα κλπ. Και έβλεπε κανείς 350-400 ευρώ. Αυτά, αν δεν περνάει ο φόρος τα 100 ευρώ, δεν υπάρχει φόρος. Δηλαδή είτε καθυστερήσεις, είτε
1: τροποποιητική.
0: Άρα τακτοποιήθηκαν αυτά τα ζητήματα και προς αυτήν την κατεύθυνση νομίζω λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι όταν η αγορά μιλάει, όταν η αγορά γενικώς, γιατί
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πας μας τώρα για τη νέα εκαθάριση του ένφια το 25 και το 26 για ακίνητα πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Τι εικόνα υπάρχει από το πλοίο? Από την ΑΔΕ μάλλον.
0: Είναι περίπου κοντά στους 50.000. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί είχε τεθεί θέμα και καθυστερούσαν. Είναι και το 25 και το 26 για εδώ.
1: Ναι.
0: Με πράξεις προσδιορισμού ενσωματώνεται οι φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις που έχουν προωθηθεί σε διάφορους νόμους για ακίνητα που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή βρίσκονται σε ειδικά προστατευμένες περιοχές. Τι σημαίνει πρακτικά? Οι ιδιοκτήτες που έχουν υποστεί ζημίες από φυσικά φαινόμενα βλέπουν είτε μείωση στον ένφια, είτε σε ορισμένες πτυχές ολική απαλλαγή.
1: Ναι.
0: Και λογικό είναι. Η παρέμβαση αποσκοπεί να υπάρξει προοδευτική ακούφιση και στήριξη σε πολίτες που έχουν πληγεί.
1: Μάλιστα. Και με τι να κλείσουμε? Να κλείσουμε με...
0: Για τον
1: ένφια, ναι.
0: Έχει πέσει ξανά η συζήτηση. Παρά το γεγονός ότι...
1: Ίσως ανακοινωθεί περικοπή οριζόντια του ένφια από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.
0: Γιατί έχει πάρει το δρόμο της ανηφόρας οι αυξήσεις, αλλά στο επίκεντρο πάλι της φορολογικής πολιτικής εδώ βρίσκεται το ενδεχόμενο μια νέα προσαρμογή στις αντιμετωπικές αξίες. Δηλαδή, και για να μετρεστεί, επιβάλλει στον ιδιοκτήτη, εξετάζεται τι? Το κούρεμα στον ένφια.
1: Ναι.
0: Με απλά λόγια, οι αντιμετωπικές αξίες ανεβαίνουν, άρα αυξάνεται η φορολογική βάση. Ταυτόχρονα όμως προωθείται μείωση του ένφια, ώστε να μην υπάρξει έτσι αυτόματη επιβάλλει στους ιδιοκτήτες. Ισορροπία μεταξύ, γίνει ισορροπία σε αυτό, μεταξύ πραγματικής αξίας και φορολογικής επιβάρυνσης.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι και αυτά θα τα αναμένουμε μεταβεβαιότητα στην διεθνή εκθεστασία και στον Πρωθυπουργό.
1: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Τι μας λέει δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Παπαγιάννη? Αφού παρέδωσε τις τράπεζες στα ξένα φαντς, γιατί επί Τσίπρα έγινε όλο αυτό, τώρα θα τους επιβάλλει και πατριωτική εισφορά, αναρωτιέται ο κύριος Παυλίδης. Καλημέρα στον κύριο Μένη Ποζαφριάδη. Καλημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά. Καλημέρα στο Γιάννη που γράφει, στέλνει καλημέρα. Ελπίζω να καταλαβαίνουμε και εμείς και οι Ιταλοί ότι το αδέσποτο ντρόν που ψαρέψαμε στη Λευκάδα θα μπορούσε να επιφέρει τεράστια καταστροφή στις γειτονιές μας. Απαιτείται άμεση συνεργασία ώστε να μάθουμε ποιος, από πού και γιατί, για να λάβουμε άμεσα τα κατάλληλα μέτρα. Αυτό περιμένουμε, να μας ενημερώσει και επισήμως, αγαπητέ φίλε, σωστή παρατήρησή σου, Γιάννη, το Υπουργείο Άμυνας. Αυτό είπε χθες και ο κύριος Ζέβιας, ότι έχουμε καταλάβει και γνωρίζουμε τα πάντα. Περιμένουμε να δούμε. Πρέπει να ενημερωθεί και η κοινωνία, ο πολίτης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Ζαπράνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ευτυχώς που κατάλαβε ο Τσίπρας ότι όλοι αυτοί τους οποίους είχε αξιοποιήσει ως υπουργούς ή ως υφυπουργούς δίπλα του επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν οι περισσότεροι. Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω το χαρακτηρισμό αυτό. Να τους πούμε αναποτελεσματικούς, να το μαλακώσουμε λίγο. Οπότε γράφει ο φίλος ακροατής ότι θα πρέπει να πορευθεί μόνος του και χωρίς αυτά τα πρόσωπα ο Αλέξης Τσίπρας. Χρησιμοποιεί και άλλους χαρακτηρισμούς, αλλά καλό να μην τους διαβάσω. Μα νομίζω δεν έχει καμία διάθεση να τους αξιοποιήσει όλους αυτούς. Δεν θυμάσαι που τον είχε βάλει στον εξώστη την τελευταία φορά που παρουσίασε βιβλίο? Όχι την τελευταία φορά, μία από τις τελευταίες φορές που παρουσίασε κεντρικά στην Αθήνα το βιβλίο του. Τους είχε όλους στον εξώστη.

Καλημέρα στο φίλο τον Αντριάν. Καλημέρα Γιάννη, χαιρετισμούς από τη Ρουμανία. Να ξέρεις, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα συμβαίνει και στη Ρουμανία. Νομίζω ότι είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Καλημέρα και στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή που μου στέλνει ότι ο Πλανητάρχης προημερών επέτρεψε τη δημοσιοποίηση προσβάσιμων επιστημονικών δεδομένων για τα UFO. Τα διαβάσαμε χθες αυτά, αγαπητέ φίλε, πράγματι. Οι υπηρεσίες της NASA και οι συναρμόδιες επέλεξαν την ελληνική ορολογία για να αποδώσουν το εύρος των επιστημονικών δεδομένων στη νέα εποχή. Και γράφει ο κύριος Κιμιονής σωστά, και εμείς οι κάτοχοι και χρήστες ελληνικής γλώσσας δεν τη χρησιμοποιούμε ή όταν τη χρησιμοποιούμε την τραυματίζουμε. Πολύ καλή εξέλιξη αυτή. Νάτος και ο κύριος Νίκος λογοθέτης. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στις μαμάδες όλου του κόσμου. Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να βγει δημόσια και να μας πει, εφόσον γνωρίζει, ποιοι Έλληνες ευθύνονται για τις δύο μεγάλες εθνικές τραγωδίες, το Μάτι και τα Τέμπη. Ο κρατικός μηχανισμός τόσο ανίκανος είναι που ακόμα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Νομίζω για τα Τέμπη δεν έχει ευθύνη ο Τσίπρας, δεν ήταν πρωθυπουργός, ούτε κυβερνούσε εκείνη την περίοδο. Για το Μάτι όμως, η πολιτική ευθύνη εκείνης της κυβέρνησης είναι τεράστια. Και νομίζω ότι τιμωρήθηκε η κυβέρνηση αυτή πολύ αυστηρά, δύο φορές. Και στις εκλογές του 19 και του 23. Καλημέρα στον κύριο Βασιλιάδη. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Η εκτίμησή του είναι ότι μάλλον δεύτερο κόμμα θα βγει στις εκλογές στο Πασόκ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ακόμα τι θα γίνει. Για να έχουμε πλήρη εικόνα θα πρέπει τα νέα κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού, μας τα έλεγε χθες ο κύριος Ζούπης, ο καλός φίλος αναλυτής. Θα πρέπει να ανακοινωθούν, να μετρηθούν και τότε να έχουμε μια εικόνα. Έχει προβάδισμα το Πασόκ, είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε, υπό την έννοια ότι είναι ένα οργανωμένο κόμμα που διετέλεσε κόμμα εξουσίας τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Έχει απλώσει τα δίχτυα του στο συνδικαλισμό, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία γενικότερα. Είναι ένα κόμμα πιο οργανωμένο από τον ΣΥΡΙΖΑ ή το νέο κόμμα Τσίπρα. Αυτό είναι δεδομένο. Θα δούμε αν φτάνει όλο αυτό όμως για να έρθει δεύτερο. Δηλαδή, ο σκεπτικισμός, ο προβληματισμός μάλλον του ακροατή είναι σωστός, προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά για να μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, ή σχεδόν με βεβαιότητα, τι θα γίνει στις εκλογές, πρέπει να έχουμε όλο το παζλ των νέων κομμάτων μαζί με τα παλιά. Να καταγραφούν, να μετρηθούν στην κοινή γνώμη, να γίνουν οι απαραίτητες σταθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, να βγει επιστημονικά η εκτίμηση εκλογικής επιρροής και τότε να έχουμε μια εικόνα σε σχέση και με την αναγωγή στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, δηλαδή τη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, αλλά και γενικότερα στους πολίτες που δεν απαντούν. Λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας ακούμε και πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να μπούμε στις τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλημέρα φίλες και φίλοι. Φοβερός ο καιρός σήμερα. Δηλαδή νομίζω ότι από χθες άρχισαν να γεμίζουν οι παραλίες. Νομίζω σήμερα που είναι και Κυριακή και περισσότερος κόσμος είναι, δεν δουλεύει, θα έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο στα νότια της Αττικής. Ο φίλος ο Πέτρος ο Παλαμιδάς. Καλημέρα Πέτρο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρωινό τρέξιμο στο κέντρο. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Χρόνια πολλά Γιάννη στη μητέρα μου Μαρία στο Βόλο, αλλά και στη γυναίκα μου μητέρα δύο εφήβων Δευτέρας Λυκείου. Να χαίρεσαι τη γυναίκα σου και τη μαμά σου, Πέτρο, να σε καλά. Και μου στέλνει και μια ωραία φωτογραφία από το κέντρο της Αθήνας που είναι άδειο, πρωί-πρωί, λιόλουστο και άδειο. Ο Πέτρος κάνει το πρωινό του τρέξιμο. Μπράβο, φίλε, να σε πάντα καλά.
1: Δεν θα μπορέσει για να με κάνει.
0: Να σε καλά, Νάσο, να χαίρεσαι τη μητέρα σου, φίλε, και πάντα σιδερένια και υγιής. Έχει αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα υγείας η μητέρα του Νάσου. Να σε πάντα καλά, φίλε, να τη χαίρεσαι τη μαμά σου, να τα εκατοστήσει και ακόμα περισσότερο. Σε επίπεδο διεθνών εξελίξεων όσον αφορά Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν έχουμε κάτι καινούριο. Έλεγε χθες ο Τραμπ ότι περιμένει πολύ σύντομα την απάντηση από το Ιράν. Έχουν πέσει στο τραπέζι δύο προτάσεις και περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα πέσουν και θα μπουν οι υπογραφές στην κατάπαυση του πυρός επίσημα για να λειτουργήσει και αυτό ως εκεχηρία από εδώ και πέρα στην ευρύτερη περιοχή.

0: Καλημέρα στον Παύλο. Φίλε, το είδα και εγώ, το σχολίαζα το πρωί, ίσως δεν το άκουσες. Τέτοια αυτοκτονία, δηλαδή πραγματικά ήταν κυρίαρχη η ΑΕΚ στο τελικό του μπάσκετ της BCL για 30-33 λεπτά. Κέρδιζε με 20 πόντους διαφορά και τελικά έχασε την παράταση. Τι να σου πω. Χρειαζόταν να πάρει ένα, να κάνει ένα φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα και κάθισαν και βάγαν τρίποντο. Πραγματικά εγκληματικά λάθη σε επίπεδο προπονητικής κατεύθυνση από τον coach.
1: Να σε ξεχάσω, μάνα γλυκιά.
0: Κρίμα, γιατί θα είχαμε βάλει στην τροπεοθήκη της χώρας ένα ακόμα κύπελο στο μπάσκετ που θεωρείται το εθνικό μας σπορ. Βέβαια, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δύο χώρες στην Ευρώπη έχουν αναγάγει το μπάσκετ σε εθνικό σπορ. Η μία είμαστε εμείς, λόγω των μεγάλων επιτυχιών σε εθνικό επίπεδο αλλά και συλλογικό, και η δεύτερη είναι η Λιθουανία. Η ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ, η Ρίτας, η οποία πραγματικά ούτε το budget της ΑΕΚ έχει, ούτε τα δεδομένα, ούτε το ταλέντο από ό,τι είδα, προέρχεται από τη Λιθουανία, μια χώρα που λατρεύει το μπάσκετ και η οποία έχει βγάλει μεγάλους αθλητές, οι οποίοι έπαιξαν και έκαναν μεγάλη καριέρα και στο NBA. Όπως ο Σαμπόνης, ο Μαρτσουλιώνης, αν θυμάστε παλαιότερα, και άλλοι πολλοί. Κρίμα, κρίμα για την ΑΕΚ πραγματικά που έχασε στον τελικό του Basketball Champions League. Οκ, να χάσεις αν είναι ο άλλος ανώτερος. Κανένα θέμα. Και να του βγάλουμε και το καπέλο και να πούμε μπράβο σου. Αλλά εδώ μιλάμε για την απόλυτη αυτοκτονία. Κέρδιζε σε όλο το παιχνίδι με διαφορές από 14 ως 20 πόντους. Και κέρδιζε μερικά λεπτά πριν το τέλος 14-15 πόντους. Δηλαδή 5-6 λεπτά πριν το τέλος. Έμπαινε το ένα τρίποντο μετά το άλλο, δυστυχώς. Στην παράταση οι Λιθουανοί έτρεξαν ένα σερί 8-0, ξέφυγαν στο σκορ και κάπου εκεί τελείωσε. Σήκωσαν το τρόπαιο. Η επόμενη ελπίδα για τον μπάσκετ, γιατί πήγε και ο ΠΑΟΚ σε τελικό και έχασε τον τελικό, είναι ο μεγαλύτερος διασυλλογικός θεσμός, η Ευρωλίγκα. Έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στον τελικό Ολυμπιακός, στους τελικούς μάλλον, στο Final Four. Θα είναι στην Αθήνα. Μάλιστα, μαθαίνω ότι γίνεται πανζουρλισμός για ένα εισιτήριο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί. Θα σας πω στη συνέχεια γι' αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στις 10 η ώρα με την Βαλένθια. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι Ισπανοί δύσκολα θα το αφήσουν από τα χέρια τους εκεί που πήγε η σειρά. Ο Παναθηναϊκός έχασε διπλή ευκαιρία να περάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δυστυχώς, μακάρι να κάνει το διπλό εκεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Μακάρι εν πάση περιπτώσει να προκριθεί ο Παναθηναϊκός, να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four της Αθήνας. Ένα Final Four που η ιδιοκτησία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός το κυνήγησε, το ήθελε να γίνει στην Αθήνα. Φανταστείτε τώρα να γίνει στην Αθήνα και να συμβεί ό,τι συνέβη και στο ποδόσφαιρο. Να το σηκώσει ο Ολυμπιακός, όπως το σήκωσε μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, την ΟΠΑΠ Αρίνα, στο Conference League πρόπερση. Πιθανό σενάριο στην κατάσταση που βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Βέβαια εκεί θα είναι τέσσερις μεγάλες ομάδες. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, επίσης μια μεγάλη ομάδα με βαριά φανέλα, η Ρεάλ, η Φενέρα Ολυμπιακός και ένας εκ των Βαλένθια Παναθηναϊκός. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, έχει βαρύτερη φανέλα από τη Βαλένθια, δεν το συζητάμε. Αλλά η Βαλένθια είναι μια πολύ νεανική και γρήγορη ομάδα που δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη. Εν πάση περιπτώσει, τα ζευγάρια των ημιτελικών θα είναι. Είναι σίγουρα το ένα, Ολυμπιακός Φενέρ, η περσινή πρωταθλήτρια, η περσινή νικήτρια της Ευρωλίγκας, η Φενέρ. Ολυμπιακός Φενέρ και το άλλο θα είναι είτε Παναθηναϊκός Ρεάλ, είτε Παναθηναϊκός Βαλένθια, που θα είναι δηλαδή ο Ισπανικός εμφύλιος. Τώρα, επειδή το ψάξα, πρέπει να δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός. Μου έλεγαν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνάδελφοι μάλλον από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, αθλητικής διδάκτης, ότι θα απελευθερωθούν πολλά εισιτήρια και δεν πρόκειται τα εισιτήρια τα οποία θα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, δια τέσσερα θα πάνε υποτίθεται τα εισιτήρια, να τα πάρει, επειδή ακριβώς δεν θα περάσει και δεν νομίζω ότι η Βαλένθια θα είναι μια ομάδα η οποία θα μετακινήσει 2-3 και 4.000 φιλάθλους από την Ισπανία εδώ. Μένει να το δούμε πάντως όλο αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσει να εξασφαλίσει πολλά περισσότερα εισιτήρια ο Ολυμπιακός. Μία σειρά απομένει. Όλα τα άλλα έχουν κρυθεί. Η Ρεάλ έχει περάσει, η Φενέρα έχει περάσει, ο Ολυμπιακός έχει περάσει. Η τέταρτη ομάδα που θα περάσει στο Final Four θα κρυθεί στον επόμενο αγώνα, την Τετάρτη στη Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός.
1: Ξαγρυπνούν μαζί με τα παιδιά και σου να νουρίζουν την καρδιά.
0: Τα γραφεία στοιχημάτων με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Παίζουν φουλ Ολυμπιακός, σούπερ φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, αλλά ξέρεις, αυτό δεν λέει τίποτα. Πολλές φορές τα φαβορί και χθες ήταν φαβορί η ΑΕΚ και τελικά κέρδισαν οι απίθανοι της Ρήτας, οι Λιθουανοί. Όλα θα εξαρτηθούν στην πορεία. Τι τραυματισμούς θα έχει κάθε ομάδα, πώς θα μπει στο γήπεδο, σε τι κατάσταση είναι. Ο Ολυμπιακός, αλήθεια είναι ότι παίζει τα τελευταία τις τελευταίες εβδομάδες διαστημικό μπάσκετ. Αλλά να δούμε, θα είναι στην ίδια κατάσταση στο Final Four. Θα δείξει. Θοδωρής Αξελός, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις αρρώτικες αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και η αρμοδιότητα της Βουλής για την ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο ενικός.gr. Στα ανοιχτά της Τενερίφης θα γυροβολήσει σήμερα το κροζιρόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες θα αποβιβαστούν υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα και συνέχεια θα επαναπατευτούν στις χώρες καταγωγής τους. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Οποιαδήποτε επίθεση κατά ιρανικών πετρελοφόρων και εμπορικών πλοίων θα αντιμετωπιστεί με αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις, υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Συνεχίζεται ο βομβαρδισμός του Νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία για εκεχηρία. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέα πλήγματα. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ. Είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Προχωράμε ενωμένοι, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος ανοίγει τα χαρτιά του μετά από πολύχρονη σιωπή. Ρωσία και Ουκρανία ελαιοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, η οποία λήγει τη Δευτέρα, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 92-86 ιτήθηκε στην παράταση ΑΕΚ από τη Ρίτα Βίλνιου στο τελικό του FIBA Basketball Champions League που έγινε στην Ισπανία. 80-80 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: σχεδόν έθριος μέρες νεφώσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά στις μαμάδες. Σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου του 2026. Καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους, να είστε πάντα καλά. Βλέπω αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως φίλες και φίλοι και στο εξωτερικό. Διαδικτυακή καλημέρα λοιπόν στο εξωτερικό και μια ριτζιανή καλημέρα εδώ στο εσωτερικό. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, την εκφώνηση δηλαδή, αλλά και τη σύνταξη των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου, του Real FM. Εκπέμπουμε από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Σε ζωντανή σύνδεση, σε ζωντανή μετάδοση φίλες και φίλοι. Τάνια Ανακλείδου σε ένα υπέροχο τραγούδι που αναφέρει και τη μαμά της, γιατί γράφτηκε και για τη μαμά της, από ό,τι έχω ενημερωθεί, από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι έχω μάθει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μαμάδες, ακόμα και σε αυτές τις μαμάδες που δεν είναι πραγματικά μαμάδες, βιολογικά τουλάχιστον, αλλά είναι στην πραγματικότητα μαμάδες και έχουν υιοθετήσει κάποιο παιδάκι, φιλοξενούν κάποιο παιδάκι, στηρίζουν κάποιο παιδάκι.

Και χρόνια πολλά στους φίλους μας, τους Σίμους και τις Σιμονίες που γιορτάζουν σήμερα, φίλες και φίλοι. Κυριακή της Αμαρίτιδος, Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, γράφει το χριστιανικό εορτολόγιο της δικής μας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εκατοστή 30η μέρα του έτους είναι σήμερα. Ανατολή του ηλίου 6 και 17 πρώτα λεπτά, Δύση 8 και 25. Έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα.

0: Η καθιέρωση της ημέρας της μητέρας ευωδόθηκε στις 9 Μαΐου του 1914. Ο τότε Αμερικανός πρόεδρος, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Γούντρο Βίλσον, υπέγραψε προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η ημέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Άρα είναι μια γιορτή η οποία είναι ξενόφερτη από τις ΗΠΑ. Όμως και αυτή η γιορτή, όπως σχεδόν όλες οι γιορτές, φίλες και φίλοι, η μέρα δηλαδή εορτασμού της μητρότητας και των ευχαριστειών προς τη μητέρα, είναι μια γιορτή με μεγάλες αρχαιοελληνικές αναφορές στη λατρεία της θεάς Κυβέλης, της μητέρας των θεών, όπως την προσωνεί ο Πίνδαρος, και είναι μια γιορτή την οποία οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, γιόρταζαν. Όχι τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, αλλά είχαν μια συγκεκριμένη μέρα που γιόρταζαν την ημέρα της μητέρας, της θεάς Κυβέλης, δηλαδή της μητέρας των θεών. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή. Ήρθε η ώρα των ακινήτων, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Να είμαστε καλά. Θα τον ξαναβάλουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, γιατί το κόψαμε το τραγούδι και είναι ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια. Λοιπόν, Μάνο, να ξεκινήσουμε από τα 4 μεγάλα στοιχήματα για το ελληνικό real estate για το 2026. Τι βλέπεις και τι εκτιμάς?
1: Κοίταξε, είναι από πρόσφατο συνέδριο που έγινε, όπου ήταν πολύ ειδική. Να σας μεταφέρω γρήγορα εντάχει είναι ποια είναι τα 4 μεγάλα στοιχήματα. Το πρώτο λοιπόν είναι, το έχουμε πει και εμείς, έχουμε μια αγορά ειδικά κατοικίας με παλιό απόθεμα, παλιά ακίνητα, τα οποία έχουν πολλαπλά προβλήματα. Τα έχουμε πει, θέλουν ανακαινήσεις, ενεργειακή αναβάθμιση. Είναι ένα ζήτημα, έτσι δεν ήταν όδημα, ήταν πολύ λίγα σε σχέση με το σύνολο. Εκεί είναι ένα θέμα. Γιατί χάσαμε και το βέβαια την περίοδο του μνημονίου που δεν είχαμε νεόδμητα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θέλει μια δύσκολη διαχείριση, γιατί αυτά δεν έχουν εύκολα ζήτηση. Έτσι. Θα παρέχουν μεν από κάποιου, αλλά δεν είναι τόσο δυναμική. Όσο και να το κάνει ένα σπίτι του 80, του 70, του 80, είναι ένα παλιό σπίτι, έτσι, ειδικά το αφανί του. Τώρα, οι αγοραστές επίσης, ένα άλλο Γιάννη, έχουν και αυτοί μεγαλώσει ηλικιακά. Δηλαδή πλέον το ξέρουμε τα εισοδήματα. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο 25 χρονών, 30 χρονών, 35 χρονών να πάρει ένα κίνητο εύκολα. Μόνο με το σπίτι μου. Ένα σπίτι μου, δύο πήραν κάποιοι τέτοιοι αγοραστές. Άρα θα είναι μεγαλύτερη, θα είναι πάνω από 40. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί αργεί η ζήτηση να υλοποιηθεί, είναι πιο δύσκολη η ζήτηση και δημιουργεί άλλες παρενέργειες. Δεν τις είχαμε παλιά. Παλιά 30 χρονών μπορούσε να αγοράσει ένα κίνητο. Mm-hmm. Ειδικά και πριν 2000. Τώρα, πόσο κατασκευή, Γιάννη, πόσες φορές το έχουμε πει μαζί. Ανεβαίνει συνέχεια, ανεξέλεκτα. Δηλαδή εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα όταν φτάσει η οικοδομή που ξεπερνάει τα 2.000 ευρώ το μέτρο.
0: Πολύ ακριβά για τα δεδομένα των Ελλήνων.
1: Ακριβώς, το ίδιο και η ανακαίνιση. Δηλαδή τώρα θα βγει το πρόγραμμα το ανακαινίζω, θα το παρουσιάσουμε και μαζί, τώρα βγαίνει ο οδηγός, το έχουμε πει ήδη. Εκεί λέει θα δώσουμε 300 ευρώ το μέτρο επιδότηση. Τέλεια. Πόσο κοστίζει μια ανακαίνιση? Πάνω από 700-800 το μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι κατά από το μισό μπορεί να είναι αυτό.
0: Ναι, τώρα.
1: Άρα είναι μα δύσκολο. Και τελευταίο, για να κλείσω αυτό, ότι η ζήτηση εκτός από την κατοικία που είναι δυναμική, στις άλλες αγορές περιορίζεται σε ειδικά σημεία. Δηλαδή, στα γραφεία είναι μόνο για σύγχρονα γραφεία, στα καταστήματα μόνο όταν είναι προβολής. Εκεί έχουμε πολλαπλές ταχύτητες πλέον.
0: Ναι, τώρα. Πάμε στη δυσκολία που παραμένει για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου παρά την απλοποίηση των διαδικασιών, την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων στην πλατφόρμα My Property της ΑΔΕ και γενικότερα τη λειτουργία του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης. Γιατί παραμένουν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες?
1: Κοίταξε, Γιάννη, θα μιλάω και από πρακτικά, όπως ξέρεις, εγώ μάχημος μηχανικός είμαι. Είναι, ναι, μεν όταν κάνεις μια διαδικασία ηλεκτρονική είναι ωραίο, είναι καλό, γλιτώνεις θέσεις επισκέψεις. Ναι. Αλλά παραμένει γραφειοκρατία. Είναι ηλεκτρονική πια η γραφειοκρατία. Mm-hmm. Δηλαδή πάλι πρέπει να παραδώσεις όλα αυτά τα έγγραφα που χρειάζονται. Την ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου, τα φορολογικά, τα συμβόλαια, όλα αυτά να τα λέω ένα-ένα. Αυτό έχει καθυστερήσεις. Και γιατί μπορεί να υπάρχουν αυθαίρετα, πρέπει να χρειάζεται να ρυθμιστούν, πρέπει μετά ο φορολογός να κάνει τη δήλωση στην εφορία, να το ελέγξει η εφορία, να πάει στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο δεν είναι έτοιμο και μην τα περιγράφουν όλα. Αυτό λοιπόν παίρνει, πρόσεξε, σε κάποιες περιοχές πάνω από 200 μέρες. Ακόμα.
0: Πολύ μεγάλο χρονικό
1: λοιπόν,
0: διάστημα.
1: Πρέπει λοιπόν, άρα η πολιτεία, ναι, κάνουμε ψηφιακά μια διαδικασία, αλλά κοιτάμε και αυτή να λειτουργεί γρήγορα. Αυτό είναι το επόμενο στοιχείο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πες μας γιατί η τιμή ενός ακινήτου δεν καθορίζει μόνο το ενδιαφέρον που θα συγκεντρώσει, αλλά και τον χρόνο που θα χρειαστεί μέχρι να βρει αγοραστή. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ενός ακινήτου, τόσο περισσότερο χρόνο θα κάνει να πουληθεί. Λογικό αυτό. Έτσι είναι η νόμη της αγοράς.
1: Και είναι η λογική όλα αυτά. Είναι πολλές φορές, δεν το έχουμε πει και μαζί, ότι μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις, μην ανεβάσετε τις τιμές, ειδικά τις ζητούμενες τιμές της αγγελίας, το βλέπουμε ανεβαίνουν συνέχεια. Βγήκε μια μελέτη της Unico, μεγάλη εταιρεία που έχει πολλά ακίνητα, που σου λέει ότι μέχρι 100.000 ευρώ. Είναι πολύ πιο γρήγορη η υλοποίηση, δηλαδή να πουληθεί το ακίνητο, να βρεθεί ο αγοραστής, να γίνει διαδικασία. Όσο ανεβαίνουμε, πάμε στα 200, στα 300, αυτό ο χρόνος μεγαλώνει.
0: Μάλιστα.
1: Λογικό. Γιατί τα budget έχουν αποδειχθεί ότι είναι μέχρι 150.000 η μεγάλη μάζα.
0: Μάλιστα.
1: Η μικρότερη είναι από πάνω. Ας το δούμε ο κόσμος αυτό. Μην τις κάνει υπερβολές, γιατί μετά κάθονται να βλέπουν τα κίνητρα. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν αγγελίες για πλέον πάνω από ένα χρόνο.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Μάνο Κρανίδη. Κάθε Κυριακή μας δίνει εδώ τα φώτα του ως πολιτικός μηχανικός αγοράς για τα κίνητα. Να σε καλά, Μάνο.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Να σε καλά. Καλημέρα στην Νίκη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από το Εγάλαιο που θέλει ένα τραγούδι του Τερζή. Το ψάχνουμε, Γιώργο, για να το βάλουμε. Είσαι δύναμη. Μου καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γιαννόπουλο που διαμαρτύρεται για τους Ρωμά και όλα όσα συμβαίνουν. Όχι για όλους τους Ρωμά εννοείται, για τους παραβατικούς Ρωμά και όλα όσα συμβαίνουν με την κλοπή ρεύματος. Έγιναν και προχθές συλλήψεις. Συνέλαβαν σε οικισμούς άλλους 15.
2: Που με πίνει και το πίνω.
0: Το ίδιο μου λέει για τους Ρωμά και ο Ρέστης Ρέτσος. Μου λέει ότι τι θα γίνει με αυτή τη φάρα, με αυτούς τους παραβατικούς οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα και κλέβουν το δημόσιο, το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ρεύμα, κύριε Παπαγιάννη. Εμένα ρωτάς, αγαπητέ κύριε Ρέτσο, ρώτα κάποιον ειδικό τι θα κάνουμε με αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί το θέμα δεν είναι να συλλαμβάνονται. Το θέμα είναι ότι συλλαμβάνονται και την επομένη τους αφήνουν ελεύθερους. Το ποινικό πλαίσιο δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρό επ' αυτού. Και με άλλες περιπτώσεις έχουν, και για άλλες περιπτώσεις έχουν έρθει εδώ μηνύματα φίλων ακροατριών. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Λόγο Αθετίδη. Καλός φίλος ακροατής. Το μήνυμα του φίλου του Ιωάννη Κιμιονή το διάβασα.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη, το Στέλιο Καλατζή. Καλημέρα Γιάννη, σου στέλνω το συνημμένο πίνακα με τα στοιχεία για τους ένστολους ανά 100.000 κατοίκους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ενδιαφέρον να τα σχολιάσουμε μετά. Από τα στοιχεία, γράφει ο Στέλιος, φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει λίγους ενστόλους. Αντίθετα, έχει από τους υψηλότερους αριθμούς στρατιωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σημαντικό αριθμό αστυνομικών και πυροσβεστών. Θα το σχολιάσω μετά, γιατί δεν τα είχα υπόψη μου αυτά τα στοιχεία, αγαπητέ Στέλιο Καλατζή, και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Λοιπόν, η κυρία Βάσια Αναστασίου, υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία Αναστασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Πώς είστε?
1: Είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Η κυρία Αναστασίου είναι θυγατέρα, κόρη του γιατρού, του πετυχημένου Έλληνα γιατρού. Έχει μεγαλουργήσει στο εξωτερικό και στενό συνεργάτη του Μαγντή Γιακούμπ, κυρία Αναστασίου. Από την περίοδο που χειρούργησε ο μεγάλος Αιγύπτιος καρδιοχειρουργός τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ήταν πρωθυπουργός της χώρας, σωστά?
1: Σωστά, κύριε Παπαγιάννη. Ήταν ο πατέρας μου τότε στο Χέρφιλντ με τον καθηγητή του, κύριο Γιακούμπ. Είχαν χειρουργήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου και έτσι και ξεκινήσει και η σχέση μας, τη μεγάλη μας αγάπη με το ΠΑΣΟΚ. Πραγματικά έχω ακούσει ιστορίες από τον πατέρα μου συγκλονιστικές για αυτόν τον αναμφισβήτητα πολύ σπουδαίο ηγέτη που πέρασε από τη χώρα μας.
0: Ναι, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο πατέρας σας τώρα είναι εν ενεργεία γιατρός ή έχει βγει στη σύνταξη? Παραμένει εν ενεργεία γιατρός.
1: Είναι μικρός ακόμα.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Είναι 65.
0: Πολύ μικρός. Άρα ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα πού είναι, στην Ελλάδα?
1: Είναι στην Ελλάδα, έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια. Είναι στο Ογκολογικό του Αγίου Αναργύρου, διευθυντής θωρακοκαρδιοχειρουργός. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει την τύχη να είναι σε ένα πολύ καινούριο νοσοκομείο. Οι υποδομές του Ογκολογικού του Αγίου Αναργύρου, δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφτεί.
0: Ναι, το έχω επισκεφτεί.
1: Είναι καταπληκτικές. Ναι. Βέβαια, εντάξει, και εκεί υπάρχουν ζητήματα στελέχωσης, κυρίως στο νοσηλευτικό προσωπικό. Και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Δίνουν σπουδαίο αγώνα οι γιατροί μας σε όλα τα νοσοκομεία. Καλό είναι να τους στηρίξει και το κράτος όσο περισσότερο μπορεί και με την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά. Να σας πω ότι το ξέρετε, ότι στον ιδιωτικό τομέα οι νοσηλευτές είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά. Στο δημόσιο τομέα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και είναι και άλλοι άνθρωποι. Είναι οι τραυματιοφορείς, οι άνθρωποι που θα σε κουβαλήσουν με το καροτσάκι, που θα υποστηρίξουν το έργο των γιατρών, των νοσηλευτών. Είναι σημαντικό φυσικά και το ζήτημα στα αναλώσιμα υλικά. Mm-hmm. Δυστυχώς στα νοσοκομεία μας υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία είναι στα όρια, να το πούμε λίγο, η καθυπερβολή της χρεοκοπίας, να μπορώ να χαρακτηριστεί έτσι, ως προς τα budget.
0: Μάλιστα.
1: Και τους πόρους.
0: Και η μαμά σας είναι γιατρός, δερματολόγος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και η μαμά, να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες σήμερα και όλες με την υπέροχη αφορμή που μου δίνετε για τη μέρα της μητέρας. Η μητέρα μου είναι δερματολόγος και εκείνη και είχε διατελέσει και αντινομάρχης υγείας με την αείμνηστη γεννηματά.
0: Σόφη γεννηματά, μάλιστα. Ναι. Να πούμε ότι η Βάσια Αναστασίου, η κυρία με την οποία συζητάμε, παρότι έχει γονείς γιατρούς, δεν ακολούθησε την ιατρική επιστήμη. Τελείωσε τη Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, του Εθνικού δηλαδή, και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρατε δεύτερο πτυχίο. Νομικής από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κάνατε μάστερ μεταπτυχιακό μετά στην επικοινωνία και τα ΜΜΕ από το London School of Economics. Μπράβο, κυρία Αναστασίου. Υποψήφια βουλευτής στην Ανατολική Αττική, σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή όπου έχει τα δικά της προβλήματα. Και ένα από τα προβλήματα που έχει, κυρία Αναστασίου, επειδή μιλάμε για τον πατέρα σας και τη μαμά σας που είναι γιατροί, είναι ότι δεν έχει ένα μεγάλο νοσοκομείο η περιοχή εκεί. Δηλαδή από το Σούνιο. Από το Σούνιο μέχρι το Σταυρό Αγίας Παρασκευής δεν υπάρχει ούτε ένα μεγάλο νοσοκομείο, σωστά?
1: Χαίρομαι πολύ που το αναφέρετε. Είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της δικής μου καμπάνιας, τουλάχιστον αυτό, κύριε Παπαγιάννη, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι αποστάσεις στην Ανατολική Αττική, είτε είναι το Σούνιο, είτε είναι το Λαύριο, είτε είναι Αυλώνα, φτάνουμε μέχρι Αυλώνα, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Συνεπώς, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία, με το κυκλοφοριακό που είναι πολύ έντονο, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το καλοκαίρι στην Ανατολική Αττική ζουν και μετακινούνται καθημερινά περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, περνάνε από την Ανατολική Αττική, και είναι παγκόσμια καινοτομία, θα το πω λίγο ειρωνικά, το ότι δεν υπάρχει ούτε ένα νοσοκομείο σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί κάποιος να χρειαστεί και 1 και 1.5 και 2 ώρες για να φτάσει στο πλησιέστερο νοσοκομείο, και θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα το οποίο διαχρονικά σίγουρα θα έπρεπε να το έχουμε δει, αλλά με την αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πια λαϊκή απαίτηση. Συνεπώς το αναδεικνύουμε, το καταθέτουμε, υπάρχουν κάποιοι χώροι οι οποίοι έχουν κρυθεί κατάλληλοι για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Φερρυπίν στο Κοροπή, στα Μεσόγεια. Υπάρχει υπάρξει ένας χώρος. Επιστήριζα παλιότερα, βέβαια, αυτό είχε μπλοκαριστεί, δεν είχε προχωρήσει. Και τώρα επαναφέρουμε το ζήτημα και εμένα προσωπικά είναι από τις βασικές μου δεσμεύσεις στην προεκλογική μου εκστρατεία. Η ίδρυση νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε και παράπονα από τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής. Ξέρετε, κάποτε η Ανατολική Αττική αποτελούσε ένα, ας το πούμε, επίνιο τα παραθαλάσσια μέρη της Αθήνας. Υπήρχαν πολλά εξοχικά πλέον τα τελευταία χρόνια με την Αττική Οδό, με την επέκταση του προαστιακού. Έχει πάρα πολλές χιλιάδες μόνιμες κατοικίες. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η ύπαρξη και η δημιουργία ενός νοσοκομείου εκεί. Κάτι τελευταίο, κυρία Αναστασίου. Βλέπετε ότι το γεγονός ότι θα δημιουργηθούν και θα ανακοινωθούν κάποιοι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Δηλαδή, περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Καρσιανού, ενδεχομένως να περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Αυτά όλα, ειδικά στο κεντροαριστερό χώρο, θα αλλάξουν τις ισορροπίες, ή είστε βέβαιοι ότι το Πασόκ θα παραμείνει ο βασικός πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας?
1: Βέβαια, δεν μπορώ να είμαι για τίποτα, κύριε Παπαγιάννη. Όμως, αυτό το οποίο θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει είναι ότι ποια είναι η μεγάλη διαφορά του Πασόκ ως ένα κεντροαριστερό κόμμα με τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα οποία έχουν σαλαμοποιηθεί, έτσι, και θα σαλαμοποιηθούν περαιτέρω. Βλέπουμε ότι έχουν χωριστεί σε κομμάτια. Η βασική διαφορά του Πασόκ είναι η πατριωτική υπευθυνότητα που το διακατέχει ιστορικά. Γιατί πάνω στις κοινωνικές απαιτήσεις που έχουν όλα τα κεντροαριστερά κόμματα, πάνω κάτω λέμε τα ίδια. Μείωση του ΦΠΑ, ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Το θέμα είναι ποιος το έκανε, βέβαια, και στα αλήθεια, γιατί θυμόμαστε τον κύριο Τσίπρα πως υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη και γι' αυτό και οδηγήθηκε στη συντριπτική του ήττα στις τελευταίες εθνικές εκλογές από τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά και για να καταλήξω σε αυτό που σας έλεγα, και ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, τον πατριωτισμό που έχουμε δείξει. Εγώ δεν θυμάμαι δείγματα γραφής ως προς τον πατριωτισμό από τον κύριο Τσίπρα. Μάλλον το αντίθετο, θα έλεγα. Συνεπώς, σε τόσο διαταραγμένες εποχές και δύσκολες εποχές, καλούμε τον κόσμο να εμπιστευτεί μια υπεύθυνη πατριωτική δύναμη όπως είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κυρία Βάσκα Αναστασίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μπαμπάς και μαμά γιατροί, αλλά η κυρία Αναστασίου προτίμησε άλλο μετερίζει. Λοιπόν, από το μήνυμα που μου έστειλε ο Στέλιος ο Καλατζής, στην Ελλάδα, ανά 100.000 κάτοικοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, ανά 100.000 κάτοικοι. Έχουμε 1.374 στρατιωτικούς και 526 αστυνομικούς. Για να καταλάβετε, στο Βέλγιο έχει μόλις 208 στρατιωτικούς και 300 αστυνομικούς. Βέβαια, άλλοι κίνδυνοι εξανατολών που έχουμε εμείς εδώ στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, απέναντι με την Τουρκία δηλαδή, και άλλη κίνδυνη που έχει το Βέλγιο, ή για παράδειγμα η Γαλλία, όπου έχει 450 στρατιωτικούς σε σχέση με τους 1.300 τους δικούς μας και 421 αστυνομικούς σε σχέση με τους 526 τους δικούς μας. Ωραίο πινακάκι. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό, Γιάννη. Αφού υπάρχει τόσο μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό στα ένστολα σώματα, γράφει ο φίλος ο Στέλιος, γιατί ο πολίτης δεν βλέπει αντίστοιχη ασφάλεια στην καθημερινότητα, του? Γιατί δεν αξιοποιούνται καλύτερα αυτές οι δυνάμεις στην προστασία των πολιτών, στις γειτονιές, στην πρόληψη της εγκληματικότητας, στην οδική ασφάλεια και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών? Ό,τι και αν είχα, και καταλήγει στο αυτονόητο ο φίλος ο Στέλιος, ότι δεν αμφισβητώ την ανάγκη ισχυρής άμυνας, όμως όταν υπάρχουν τόσο πολλοί ένστολοι, πρέπει να υπάρχει και ουσιαστικό αποτέλεσμα στην ασφάλεια των πολιτών. Μαζί σου. Ωραίο το σχόλιο σου, το email σου, φίλε Στέλιο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο, το συνονόματο το Γιάννη, που στέλνει την καλημέρα του από το βαθύ Αυλίδας. Να σε καλά, Γιάννη. Καλημέρα και στον άλλο φίλο Ιωάννη, το συνονόματο επίσης, τον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο, ο οποίος επισημαίνει ότι η κατάσταση ασφαλείας μετά τον 89χρονο στα δικαστήρια της Αθήνας είναι ασφικτική. Ο κύριος Φλωρίδης έχει εξαγγείλει ότι ως την Τετάρτη 13 Μαΐου θα τα έχει λύσει όλα. Πραγματικά εντελώς αλλού, χρειάζονται άμεσα μέτρα και ένα σχηματισμός, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Κόβει και το μήνυμα μετά. Καλημέρα και στον αγαπητό Ανδροκλή, καλημέρα και στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Μία ακόμα Κυριακή να σε απολαύσουμε. Φιλιά στον αγαπημένο σταθμό. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Θέλω λίγο από Μετάλλικα. Ένα ηχητικό το οποίο έπαιξαν χθες, όχι με μπουζούκια, Ζορμπάς by Metallica. Όχι με μπουζούκια, αλλά με ηλεκτρικές κιθάρες, φίλες και φίλοι. Ήταν το λιγότερο που έπρεπε να κάνουν για να πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πατρίδα, στη χώρα που τους υποδέχθηκαν 80.000 άνθρωποι με τόσο ενθουσιασμό.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
13: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Zalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Διρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
14: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή? Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τις σαρώτικες αλλαγές σε κράτους και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά στο real.gr. Στα νυχτά της Τενερίφης αγκυροβόλησε πριν από λίγο το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες θα επιβαστούν υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για δραματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
0: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίχτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αν με πηγαίνα αύριο στη Κρεμάλα.
2: Ωραίο τραγούδι, αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας από το μεγάλο Πασχάλη Τερζή. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη, τα μηνύματα που κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή στέλνετε εδώ στο Real FM και έχετε εκτοξεύσει στην πρώτη θέση την αγαπημένη σας εκπομπή. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Πολλά τα μηνύματα. Να σας πω ότι σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 95 ετών από την ίδρυσή της η Πολεμική Αεροπαρία διοργανώνει μια μεγάλη αεροπορική επίδειξη σήμερα Κυριακή στις 6 το απόγευμα στην παραλία του Φλίσβου στο Παλαιό Φάληρο. Πηγαίνετε να το δείτε, θα είναι και καλός ο καιρός, καλοκαιρινός. Ως θεατές θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιστορικά μοντέλα όπως το Spitfire του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και σύγχρονα μαχητικά όπως τα Phantom, τα F-16 και τα Rafale. Θα εκτελούν σχηματισμούς και δυναμικές πτήσεις πάνω από το Φαληρικό Όρμο. Πολύ κοντά, λίγα μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Και το μήνυμα αυτό μου στέλνει και ο φίλος ο Στράτος από τον Άλυμο. Καλημέρα, Στράτο.

0: Καλημέρα στη Μαριάννα που τη έσπασε το τζάμι του κινητού και έχει στεναχωρηθεί από χθες το απόγευμα. Γεια σου Μαριάννα. Γεια σου Μαριανάκη. Αντικαθίσταται εύκολα. Υπάρχουν εκατοντάδες μαγαζιά τώρα. Είτε original είτε imitation. Αναλόγως. Αναλόγως το budget. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο από το Αίγιο που υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Ένα τραγούδι. Βεβαίως θα βάλουμε ένα τραγούδι του μεγάλου Μάρκου Βαμβακάρη. Του πατριάρχη του ρεμπέτικου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Αντώνη που θα απαντήσει στο φίλο που ρωτάει γιατί αφού έχουμε τόσους στρατιωτικούς και αστυνομικούς σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί δεν έχουμε ασφάλεια. Γιατί φίλε μου, ακόμα και εκεί γράφει ο φίλος, το ρουσφέτι ανθίζει. Καλημέρα στο Σπύρο. Γιάννη μου, καλημέρα. Με πολύ αγάπη. Σήμερα με πρόλαβες βγάζοντας στον αέρα την κυρία Αναστασίου, γιατί ήθελα να σου ζητήσω να κάνετε ένα ρεπορτάζ για τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ και τον αγώνα τους. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που μου στέλνει εδώ ένα σχόλιο για τη σχέση των ενστόλων με τους πολίτες που είναι συχνά σύνθετοι και αρκετές φορές παρεξηγημένοι. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν, κύριε Παπαγιάννη, ότι η ελληνική αστυνομία καλείται καθημερινά να διαχειριστεί ένα ευρύτερο φάσμα αρμοδιοτήτων, πολλές από τις οποίες ουσιαστικά καλύπτουν κενά οι ανάγκες άλλων κρατικών υπηρεσιών και υπουργείων. Είναι σωστό αυτό το οποίο επισημαίνετε, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα και στη Μαρία που στέλνει την καλημέρα της. Στοιχεία που αναφέρεται όσον αφορά τα σώματα ασφαλείας δεν αναφέρονται πουθενά το λιμενικό σώμα, το οποίο για όλη αυτή τη δικαιοδοσία που έχει η δύναμή του είναι 7.000 άτομα και δεν φτάνουν, κύριε Παπαγιάννη, ούτε για τις μισές εργασίες που πρέπει να γίνουν καθημερινά από τα στελέχη του. Παρόλα αυτά η ελληνική κυβέρνηση επιμένει να προσλαμβάνει μόνο αστυνομικούς και πυροσβέστες. Τι να σου πω, δεν έχεις δίκιο αγαπητή μου Μαρία, και ότι μια χώρα νησιωτική, μια χώρα με τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμές και με τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στο μεταναστευτικό τα τελευταία χρόνια, δεν έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, βέβαια έχεις δίκιο. Ταυτόχρονα μου γράφει η Μαρία, οι προσλήψεις που γίνονται στο λιμενικό αξιωματικών και κατώτερων στελεχών είναι δυσανάλογες, διότι προσλαμβάνονται πάρα πολλοί αξιωματικοί με αποτέλεσμα στο πεδίο να μην υπάρχει αρκετός κόσμος. Οι μάχημοι δηλαδή, λες, και πολύ σωστά το επισημαίνεις, είναι λίγοι. Τι να πω, ότι δεν έχεις δίκιο. Κάποτε το λιμενικό είχε συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ούτε μεγάλο πρόβλημα με τη λαθρομετανάστευση, γενικότερα τη μετανάστευση είχαμε, ούτε εμπόριο ναρκωτικών από τα ανατολικά της Τουρκίας αλλά και από τον νότο, από Αίγυπτο και Λιβύη είχαμε, ούτε. Ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες και τελείως διαφορετικές τώρα. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, να το πούμε καλύτερα. Δεν υπάρχουν ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ νουδού πλέον. Αυτά ήταν προεκλογικά. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή.
0: Ένα σχόλιο για τη σχέση των ενστόλων με τους πολίτες που είναι συχνά σύνθετοι και αρκετές φορές παρεξηγημένοι. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν, κύριε Παπαγιάννη, ότι η ελληνική αστυνομία καλείται καθημερινά να διαχειριστεί ένα ευρύτερο φάσμα αρμοδιοτήτων, πολλές από τις οποίες ουσιαστικά καλύπτουν κενά οι ανάγκες άλλων κρατικών υπηρεσιών και υπουργείων. Είναι σωστό αυτό το οποίο επισημαίνετε, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα και στη Μαρία που στέλνει την καλημέρα της. Στοιχεία που αναφέρεται όσον αφορά τα σώματα ασφαλείας δεν αναφέρονται πουθενά το λιμενικό σώμα, το οποίο για όλη αυτή τη δικαιοδοσία που έχει η δύναμή του είναι 7.000 άτομα και δεν φτάνουν, κύριε Παπαγιάννη, ούτε για τις μισές εργασίες που πρέπει να γίνουν καθημερινά από τα στελέχη του. Παρόλα αυτά η ελληνική κυβέρνηση επιμένει να προσλαμβάνει μόνο αστυνομικούς και πυροσβέστες. Τι να σου πω, δεν έχεις δίκιο αγαπητή μου Μαρία, και ότι μια χώρα νησιωτική, μια χώρα με τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμές και με τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στο μεταναστευτικό τα τελευταία χρόνια, δεν έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, βέβαια έχεις δίκιο. Ταυτόχρονα μου γράφει η Μαρία, οι προσλήψεις που γίνονται στο λιμενικό αξιωματικών και κατώτερων στελεχών είναι δυσανάλογες, διότι προσλαμβάνονται πάρα πολλοί αξιωματικοί με αποτέλεσμα στο πεδίο να μην υπάρχει αρκετός κόσμος. Οι μάχημοι δηλαδή, λες, και πολύ σωστά το επισημαίνεις, είναι λίγοι. Τι να πω, ότι δεν έχεις δίκιο. Κάποτε το λιμενικό είχε συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ούτε μεγάλο πρόβλημα με τη λαθρομετανάστευση, γενικότερα τη μετανάστευση είχαμε, ούτε εμπόριο ναρκωτικών από τα ανατολικά της Τουρκίας αλλά και από τον νότο, από Αίγυπτο και Λιβύη είχαμε, ούτε

0: το λιμενικό σώμα, το οποίο για όλη αυτή τη δικαιοδοσία που έχει η δύναμή του είναι 7.000 άτομα και δεν φτάνουν, κύριε Παπαγιάννη, ούτε για τις μισές εργασίες που πρέπει να γίνουν καθημερινά από τα στελέχη του. Παρόλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση επιμένει να προσλαμβάνει μόνο αστυνομικούς και πυροσβέστες. Τι να σου πω, δεν έχεις δίκιο, αγαπητή μου Μαρία, και ότι μια χώρα νησιωτική, μια χώρα με τόσες, με τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμές και με τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στο μεταναστευτικό τα τελευταία χρόνια, δεν έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, βέβαια, έχεις δίκιο. Ταυτόχρονα μου γράφει Μαρία, οι προσλήψεις που γίνονται στο λιμενικό αξιωματικών και κατώτερων στελεχών είναι δυσανάλογες, διότι προσλαμβάνονται πάρα πολλοί αξιωματικοί, με αποτέλεσμα στο πεδίο να μην υπάρχει αρκετός κόσμος. Οι μάχημοι δηλαδή, λες, και πολύ σωστά το επισημαίνεις, είναι λίγοι. Τι να πω, ότι δεν έχεις δίκιο. Κάποτε το λιμενικό είχε συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ούτε μεγάλο πρόβλημα με τη λαθρομετανάστευση, γενικότερα τη μετανάστευση είχαμε, ούτε εμπόριο ναρκωτικών από, από τα ανατολικά της Τουρκίας αλλά και από τον νότο, από Αίγυπτο και Λιβύη είχαμε, ούτε. Ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες και τελείως διαφορετικές τώρα. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, να το πούμε καλύτερα. Δεν υπάρχουν ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ Νουδού πλέον. Αυτά ήταν προεκλογικά. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη. Όπα, δεν τον ακούμε καλά τον κύριο Φαραντούρη. Κάπως πρέπει να μετακινηθείτε για να έχουμε καλύτερο σήμα. Αν μπορούμε να τον ξαναπάρουμε, παρακαλώ πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο, την ψυχή του σκοπευτικού του Άθλος. Και στο Χαϊδάρι και στο Γουδί και αλλού. Παντού δηλαδή. Είναι αρκετοί, 3.000 τουλάχιστον σε αστυνομικοί, ρωτάει η Μαρία, σε πολιτικούς, celebrities, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους. Είναι αρκετοί, εξ όσων γνωρίζω είναι περίπου 3.000, είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι μεγάλος ο αριθμός και υποτίθεται ότι κάθε φορά ο εκάστοτε υπουργός προστασίας του πολίτη που έρχεται λέει ότι οι αστυνομικοί αυτοί θα πέσουν στη μάχη του πεζοδρομίου κατά της εγκληματικότητας. Δεν το βλέπουμε ποτέ στην πράξη βέβαια αυτό. Να καλημερίσουμε τον κύριο Φαραντούρη. Ελάτε κύριε Ευρωβουλευτά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τέλειο, τζάμι.
1: Είμαι ανάμεσα στα βουνά, στην ορεινή Φωκίδα, έξω από τη Δεσφίνα, καθοδόν για την Πάτρα, κύριε Παπαγιάννη. Προφανώς γι' αυτό διακόπτει η γραμμή μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Λοιπόν,
1: μεγάλη εκδήλωση στην Πάτρα για δεύτερη φορά για κόκκινα δάνεια και υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Και χθες το βράδυ ήμουν στο Κυριάκι, στον Ελικόνα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο σε όλη την περιφέρεια της χώρας.
0: Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μανιάτσο, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Αρναούτογλου και εσείς πλέον, αφού συνεργάζεστε με το ΠΑΣΟΚ, καταθέσατε ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου και ζητάτε με την γραπτή σας ερώτηση απάντηση από την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από την αρμόδια Υπουργό Εξωτερικών, να το πούμε έτσι, την κυρία Κάγια Κάλλας. Τι θα απαντήσει?
1: Κύριε Παπαγιάννη, είναι είδηση επί του πιεστηρίου αυτή, την οποία ανακαλύψαμε το βράδυ της Παρασκευής και αμέσως αντιδράσαμε οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και προφανώς της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών. Περί τίνος πρόκειται? Η ενημέρωση ήρθε από διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, κυρίως από τον Bloomberg, ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση την Παρασκευή αργά το βράδυ ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις για το χωροταξικό του σχεδιασμό των γειτόνων, ο οποίος δεν αναγνωρίζει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα στα νησιά του Αιγαίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα δεύτερο κάζους μπέλι, στην πραγματικότητα και ακόμα χειρότερα. Εάν δηλαδή περάσει νομοθεσία όπου δεσμεύει όχι μόνο την τουρκική εθνοσυνέλευση, την τουρκική διοίκηση, την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου χωρίς να τους αναγνωρίζει υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, δηλαδή τα δικαιώματα που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και τα οποία θεωρούμε εμείς και η διεθνής κοινότητα αυτονόητα, πρόκειται για ένα δεύτερο κάζους μπέλι. Οι τέσσερις λοιπόν ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ προχωρήσαμε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε ερώτηση προς τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, ζητούμε να υπάρχουν ακόμα και προληπτικές κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε ότι αυτό παραβιάζει τις αρχές καλής γειτονίας. Τη στιγμή που η Τουρκία θέλει να επεκτείνει την τελωνιακή της ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να προχωρά σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η απάντηση της κυρίας Κάλλας.
1: Όχι μόνο θα έχει ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι και από τη φιλόξενη εκπομπή σας καλώ τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας σε εγρήγορση και ενότητα.

0: Ελλάδα και ναι. το Υπουργείο Εξωτερικών βεβαίως να στρέξει από Δευτέρα και να προχωρήσει και αυτό σε διαβήματα. Νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να περάσει κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας και να επισκιαστεί από άλλα ίσονος σημασία ζητήματα αυτή την περίοδο.
1: Σημαντικό να αναλαμβάνουν οι ευρωβουλευτές μας δράσεις, κύριε Φαραντούρη, για τα εθνικά ζητήματα.
0: Έχουμε και μια άλλη εξέλιξη.
1: Ναι, για πείτε
0: η
1: μου.
0: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα η αρμόδια επίτροπος για τη διεύρυνση, η κυρία Μάρτα Κος, σε ερώτηση που είχα υποβάλει παλιότερα μέσα στην εβδομάδα, απήντησε. Είχα καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί για την παράνομη εγκατάσταση των 6 μαχητικών τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, αν θυμάστε, πριν από 2 μήνες. Και είχα ζητήσει την θέση της Κομισιόν σε σχέση με τα ζητήματα πάλι της Τελωνιακής Ένωσης, της διεύρυνσης και της προσέγγισης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η απάντηση της Επιτρόπου που ήρθε την Τετάρτη το βράδυ, η οποία λέει ούτε ουδεμία Τελωνιακή Ένωση μπορεί να προχωρήσει αν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμαστε είναι περιβάλλον προκλήσεων και
1: λοιπόν.
0: Όχι σεβασμού της καλής γειτονίας. Νομίζω όλα αυτά συνθέτουν ένα ισχυρό τείχος που θωρακίζει τη χώρα μας και πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να κινηθούν όλες οι πολιτικές.
1: Την καλημέρα μας, καλή επιτυχία στην ημερίδα για το θέμα των φαντς και των δανείων, κύριε Φαραντούρη, που είναι πολύ σημαντικό. 11 ώρα στην Πάτρα. Την καλημέρα μας, καλό ταξίδι. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Για να πούμε καλημέρες, έχουμε πολλές. Καλημέρα στο φίλο το Λεωνίδα. Καλημέρα Γιάννη, έκανα την αίτηση για Fuel Pass από 25 Απριλίου, εγκρίθηκε και δεν μου μπήκαν τα λεφτά, δεν το ξέρω γιατί. Δεν το ξέρω ούτε εγώ, αγαπητέ Λεωνίδα, να ρωτήσουμε κάποιον φοροτεχνικό για το θέμα του Fuel Pass και αν υπήρξαν αστοχίες ή λάθη. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή που διαμαρτύρεται για το υπέροχο τραγούδι του Τερζία, δεν το άκουσε κανείς. Κυρία Φωτεινή, το ραδιόφωνο μας είναι ενημερωτικό ραδιόφωνο, δεν είναι ψυχαγωγικό. Τη μουσική τη βάζουμε παράλληλα με τα σχόλια, τις συνεντεύξεις και όλα όσα λέμε μαζί με τις ακροάτες και τους ακροατές σας. Το λέω γιατί αν περιμένατε να ακούσετε όλο το τραγούδι, λάθος ραδιόφωνο ακούτε. Επειδή μέτρησα και το χρόνο, το τραγούδι διήρξε 2,5 λεπτά, εκ των οποίων το 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα μιλήσαμε. Αλλά δεν γίνεται να μην μιλάς. Το ραδιόφωνο είναι ενημερωτικό, είναι ραδιόφωνο για να μιλάς. Η μουσική μπαίνει από πίσω ως χαλή, την ακούμε κάποια δευτερόλεπτα, αλλά δεν μπορούμε να ακούμε μόνο μουσική. Σας το λέω γιατί ίσως έχετε μπερδέψει το χαρακτήρα του Real FM, του ραδιοφώνου δηλαδή. Μη ρωτάς τι μου συμβαίνει. Ακούμε μουσική και αυτή είναι η επιτυχία τόσα χρόνια του Real FM που ξεκίνησα και εγώ από την πρώτη μέρα λειτουργίας και εκπομπής του. Λειτουργεί ως ενημερωτικό ραδιόφωνο με μουσική ως χαλή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο. Βλέπω ότι έχουν έρθει αρκετά καλά θετικά μηνύματα για τον κύριο Φαραντούρη. Και μηνύματα τα οποία αφορούν κυρίως την καθημερινότητα και το θέμα των δανείων. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τους μόνους ευρωβουλευτές. Έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις και ο Γιώργος Αυτιάς. Δηλαδή, Αυτιάς, Φαραντούρη και η Λατινοπούλου έχει κάνει παρεμβάσεις. Και πρέπει να πούμε ότι είναι δραστήρια στα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλλον αυτή η τριάδα ξεχωρίζει ως ευρωβουλευτές. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργόπουλος έτσι υπογράφει το μήνυμά του. Λέει ότι έχουμε αναλάβει το γίγαντα Φαραντούρη εργολαβικά. Έλα ρε τώρα, το έχεις καταλάβει. 5 χρόνια βγαίνει εδώ ο σχολιαστής ο Νικόλας Φαραντούρης κάθε Κυριακή. Τώρα εσύ το κατάλαβες αυτό. Τώρα κατάλαβες ότι εδώ έχει άτυπη συμμετοχή ως μόνιμος σχολιαστής ο Νικόλας Φαραντούρης. Πριν καν κατέβει υποψήφιος ευρωβουλευτής ο Φαραντούρης, συμμετείχε στην εκπομπή και σχολίαζε τα θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ελπίζω η νέα υπουργική απόφαση να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τους παλιούς μετρητές. Εκεί συμβαίνει το εξής εντυπωσιακό. Το ρεύμα που παράγει το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι σου αναγκάζει τον παλιό μετρητή να κινείται αντίθετα. Με απλά λόγια, αν το σύστημά σου παράγει 15 κιλοβατόρες, το ρολόι θα γυρίσει 15 κιλοβατόρες πίσω. Στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή που δηλώνεις το φωτοβολταϊκό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, είσαι απόλυτα νόμιμος μέχρι να έρθει ΔΕΗ και να αντικαταστήσει το ρολόι με ψηφιακό μετρητή. Προφανώς, Δημήτρη, είσαι τεχνικός, ειδικός. Ξέρεις θέματα που εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν τα ξέρω. Αλλά κάτι τέτοιο με το παρόμοιο με το δικό σου σχολιασμό έκανε και ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης. Εδώ ο φίλος, ο ενεργειακός επιθεωρητής που βγάζουμε κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 8. Περιμένουμε την υπουργική απόφαση για να δούμε πώς ακριβώς θα είναι ποια ακριβώς θα είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λεγόμενων φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Μη ρωτάς, έρωτας είναι και... Και βέβαια θα υπάρχει και κάποιος περιορισμός στην παραγωγή των κιλοβατόρων. Δεν θα μπορείς να παράγεις παραπάνω κιλοβατόρες από αυτές που σου επιτρέπει η υπουργική απόφαση και το σύστημα. Καλημέρα στον κύριο Ευάγγελο Στεριούλη, διδάκτορ κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και υποστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι η ελληνική αστυνομία είναι στην κορυφή των ευρωπαϊκών χωρών σε αναλογία εκπροσώπησης αστυνομικών ανά 100.000 κατοίκων. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 300 με 350 αστυνομικοί ανά 100.000. Στην Ελλάδα είναι πάνω από 500 αστυνομικοί ανά 100.000 κατοίκους. Στο ερώτημα πού οφείλεται η υποστελέχωση των αστυνομικών τμήματων της ελληνικής αστυνομίας, η απάντηση έγκυται στη χρόνια ανορθολογική κατανομή της αστυνομικής δύναμης. Δεν θα έπρεπε αυτό να είχε βελτιωθεί? Αυτό είναι το ερώτημα. Τόσα χρόνια. Υπάρχει και ένα άλλο επίσης ερώτημα. Όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν για λογαριασμό της ελληνικής αστυνομίας ως, πώς να τους χαρακτηρίσω, ως αστυνομική προστασία πίσω από επιχειρηματίες. Δεν θα έπρεπε στην περίπτωση που κινδυνεύουν οι ίδιοι να βάζουν χρήματα, εφόσον είναι πολίτες με μια μεγάλη οικονομική άνεση, σε όλα τα επίπεδα να πληρώνουν οι ίδιοι τους αστυνομικούς που έχουν από πίσω και όχι το ελληνικό δημόσιο και ο Έλληνας φορολογούμενος? Είναι κάποια θέματα τα οποία νομίζω είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και πράγματι, όπως αναφέρει και ο φίλος ακροατής, δεν έχουν επιληθεί τόσα χρόνια, επί δεκαετίες θα έλεγα εγώ.
2: Real FM. New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
4: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
10: Καλημέρα.
11: Καλώς τον.
10: Θα ήθελα ένα...
11: Έφτασε.
10: Α, και...
11: Εννοείται.
10: Με...
11: Ξέρω.
10: Χωρίς...
11: Βεβαίως.
12: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή και χρόνια πολλά στις μαμάδες που είναι η Παγκόσμια Μέρα Μητέρα σήμερα. Αρχαιοελληνική προέλευση της γιορτής από την αρχαία Θεά Κυβέλη. Καθιερώθηκε επί Woodrow Wilson στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014, αλλά είναι και αυτό, και αυτή η γιορτή αρχαιοελληνικής προέλευσης. Κυρία Φωτεινή, για να μην διαμαρτύρεστε επειδή είστε παλιά φίλοι ακροάτρια, θα το βάλουμε το τραγούδι να το ακούσετε στη συνέχεια. Τώρα, πριν τις 9 και αφού καλημερίσουμε τον Χρήστο Κρίγκα που είναι στη γραμμή. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
0: Τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Άκου λίγο Μετάλλικα από χθες από το Ολυμπιακό Στάδιο. Άκου λίγο.

0: Τζορμπάς με ηλεκτρική κιθάρα. Το σχόλιο σου, κύριε Κρυγκά.
1: Τεράστιος Μίκης Θεοδωράκης, έτσι. Ναι, δεν είναι μόνο ότι ήταν στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί απλά ήθελαν να εξυμνήσουν και το μεγαλύτερο διεθνή μουσουργό που έχει η χώρα μας.
0: Ακριβώς.
1: Τον Μίκη Θεοδωράκη. Τον τεράστιο Μίκη Θεοδωράκη.
0: Φανταστική βραδιά.
1: Εγώ ήμουν δίπλα στο, είμαι δίπλα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χθες ήμουν στο γραφείο μου. Ορδές νέοι, μεγαλύτεροι άνθρωποι, πραγματικά. Πολύ ωραίος κόσμος, τουλάχιστον 3-4 ώρες πριν ξεκινήσουμε.
0: Ναι, τι είδα και εγώ βιντεάκια πολύ εντυπωσιακά. Λοιπόν, δημοσιεύθηκε στο φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, αγαπητέ Χρήστο, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πες μας, τι είναι το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και πώς θα κινηθούν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις.
1: Γιάννη, τι γινόταν μέχρι σήμερα, το ξέρει ο κόσμος. Μέχρι σήμερα ο έλεγχος γινόταν εκ των υστέρων μετά από 4-5 χρόνια, δηλαδή στα χρόνια που φτάναμε στην παραγραφή. Και τι γινόταν, γινόταν με την παρουσία κάποιων ελεγκτών, είτε στα νησιά, είτε σε χώρους που υπήρχε αυξημένη φοροδιαφυγή κατόπιν εντολής. Σήμερα όλα αυτά τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο αλλάζουν. Αυτό αναφέρει το επιχειρησιακό σχέδιο. Τι κάναμε μέχρι τώρα, προσπαθούσαμε με διάφορες πηγές να εντοπίσουμε τα εισοδήματα από τα ακίνητα. Έρχεται η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ, έτσι. Θα την έχουμε σίγουρα, πιστεύω, σε εφαρμογή το τελευταίο τρίμηνο του 2026. Πάρα πολλά έσοδα από τα ακίνητα, Γιάννη, έχουμε. Έχουμε 2,3 από ένφια. Έχουμε 600 εκατομμύρια από φόρος μεταβίβασης. Έχουμε 260 εκατομμύρια από γονικές παροχές και περίπου 1 δισεκατομμύριο εισπράττουμε από την φορολογία εισοδήματος στα ακίνητα. Δηλαδή κοντά στα 4,5 δισεκατομμύρια δις είναι η εισπράξη των φόρων από τα ακίνητα. Όλο αυτό θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να το μαζέψει σε μια ενιαία πλατφόρμα, να μην χάνονται φόροι γύρω-γύρω και επίσης βάζει δύο πολύ δυνατές παραμέτρους ακόμα. Ποιο? Τις διεθνείς διασταυρώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα Ελλήνων στο εξωτερικό, Γιάννη, τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν διασταυρωθεί, δεν είχαν δοθεί φορολογικά οι φόροι στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε ότι ο Έλληνας, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα και κάνει φορολογική δήλωση, έχει την υποχρέωση να δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα. Και το τρίτο και βασικότερο, η τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Πλέον δημιουργούνται μοτίβα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων χωρίς να γίνονται έλεγχοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέσα να κυγίνονται μόνο μέσα.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο τον Χρήστο τον Κρυγκά.
1: Θα στα πω στο γίνεται πιο γρήγορα για
0: να είσαι καλά. Χρήστο, εντάξει, πιέζει και ο χρόνος. Τα είπες όλα. Έχεις καθαρή άρθρωση, σωστά ελληνικά και αυτό είναι το σημαντικότερο, αγαπητέ Χρήστο.
1: Μια καλημέρα, γιατί χτες είχα ένα ραντεβού με έναν μηχανικό, ο οποίος μου είπε, σε ξέρω αρκετό καιρό. Λέω, πού με ξέρεις? Κάθε Σαββατοκύριακο που πηδικάω την επίβλεψη των έργων, 8.30 ώρα το πρωί στο 200 ραδιόφωνο του Real. Να σε καλά.
0: Χρήστος Κρυγκάς, δύναμη. Γεια σου, Χρήστο, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Να πω δύο-τρεις καλημέρες και να ετοιμάσουμε Τερζή, να το αφιερώσουμε στην κυρία Φωτεινή που το κόψαμε πριν. Στο φίλο τον Μάρκο, τον Νίκολα, τον Μιχαηλίδη. Γεια σου, φίλε. Θα παίξουμε και άλλο κομμάτι από τους Μετάλλικα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Αλέξη, τον Αθανασίου, τον Αλέξανδρο από το Λεωκανοπαίδιο της Αττικής. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μάνο, που ρωτάει αν να κάνω μάλλον κάτι ώστε ο ανιψιός μου ο Γιώργος να πάει στον Παναθηναϊκό. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ Βαγγέλη, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πω την καλημέρα μου στο Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα, Γιάννη. Χρόνια πολλά στις μαμάδες, στις οποίες οφείλουμε την ύπαρξή μας. Καλή Κυριακή σε όλους. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή κυρία Δίκα. Την καλημέρα μου στην Νίκη. Πάμε να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή. Θα το ακούσουμε μετά. Ωραία, για να έχουμε χρόνο και να μην το κόψουμε, θα μπούμε με Πασχάλη Τερζή σε 9. Λοιπόν, ακούμε Δημήτρη Μητροπάνο, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 και επιστρέφουμε με συνεντεύξεις και πολλά πολλά μηνύματα. Θα μην ξεχάσω να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την αγάπη και για τη στήριξη και για τα καλά σας λόγια, φίλες και φίλοι.

0: Real FM.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου.
8: Πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
10: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026.
11: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
11: Για το Final Four.
8: Ναι.
11: Στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο!
8: Γιατί με ειρωνεύεσαι!
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες!
8: Κέρδισα!
9: Τι!
8: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
9: Πώς!
12: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
13: Αφεντέ με πας μαζί σου.
12: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις αρρώτικες αλλαγές σε κράτος και θεσμούς τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και η αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια πορεοκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Στα νύχτα της Τενερίφης αγκυροβόλησε νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες θα βιβαστούν υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα και συνέχεια θα επαναπατριστούν στις χώρες καταγωγής τους. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Οποιαδήποτε επίθεση κατά ιρανικών πετρελοφόρων και εμπορικών πλοίων θα αντιμετωπιστεί με αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις, υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Συνεχίζεται ο βομβαρδισμός του Νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία για εκεχηρία. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι ανάμεσά τους, ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε 9 πλήγματα. Η Χεζμπολάχ απάντησε με επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσει τη καταπαύση του πυρό, η οποία λήγει τη Δευτέρα, προκειμένου να υπάρξει συνταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμων από κάθε χώρα. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο ενικός.gr.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Λιθουανική Ρήτας κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο στο FIBA Basketball Champions League. Στον τελικό κέρδισε με 92-86 την ΑΕΚ στην παράταση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλο τραγούδι, και τραγούδι νομίζω ειδικά αφιερωμένο στη μητέρα του Πασχάλη, ο Πασχάλης ο Τερζής, και όλοι εμείς στις δικές μας μητέρες, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα, σήμερα η γιορτή της μητέρας. Έχουμε βάλει αρκετά τραγούδια από το πρωί, αφιερωμένα στη μητέρα, στη μάνα, στη μαμά, ο καθένας τη λέει όπως θέλει. Και με μεγάλους ερμηνευτές, διαχρονικά έχουν τα τραγούδια για τις μητέρες, για τις μάνες, για τις μαμάδες. Και μεγάλη συναισθηματική αξία, αλλά και πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, κυρίως από Καζατζίδη, Πασχάλη Τερζή και Τάνια Τσανακλίδου, και όχι μόνο. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καταπληκτικός ο καιρός έξω. Πραγματικά μια πολύ ωραία ανοιξιάτικη κυριακάτικη μέρα. Και μάλιστα βλέπουμε, ενημερώνουν φίλες και φίλοι εδώ, ότι σιγά σιγά αρχίζουν και γεμίζουν οι παραλίες στα νότια προάστια της Αττικής. Ήδη στον Άλυμο και στη Γλυφάδα υπάρχει αρκετός κόσμος από το πρωί. Μας ακούει ο φίλος ο Παύλος με το ραδιοφωνάκι του εκεί στην παραλία. Γεια σου φίλε Παύλο, καλημέρα. Ακούγεται σε όλη την παραλία ο Real FM και η εκπομπή μας. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα Μιχάλη, να σε πάτε καλά αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Γιάννη τον Παναγόπουλο, ο οποίος οδηγός ταξί, ο Γιάννης. Δεν έπρεπε να βάλεις αυτό το τραγούδι, Γιάννη. Μόλις βγήκα για δουλειά και με έκανες να κλάψω, ρε φίλε. Αλήθεια, έχω ανατριχιάσει. Την καλημέρα μου στο φίλο το Γιώργο, την είπαμε. Να την ξαναπούμε. Ο Γιώργος, όχι, δεν την είπαμε. Ο Γιώργος από τη Μελβούρνη. Να είσαι καλά, Γιώργο, γιατρός στο επάγγελμα. Έλληνας δεύτερης γενιάς.
1: Ο πυρετός μου μέσα μου.
0: Ο Λάμπρος από τη Ρόδο στέλνει την αγάπη του και τα χρόνια πολλά στη μαμά του. Το αφιερώσαμε στην κυρία Φωτεινή το τραγούδι που διαμαρτυρήθηκε νωρίτερα και το κόψαμε. Δεν πειράζει, κυρία Φωτεινή, νομίζω τώρα το ευχαριστηθήκατε.

Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα, φίλες και φίλοι, είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα στη Real News. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ Real News. Προσολοταχώς για τα νέα υποβρύχια, ο προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι προτάσεις από ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία. Και βέβαια η εφημερίδα έχει μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην διευθυντής, γενικός γραμματέας μάλλον του Μαξίμου και διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, μιλά για πρώτη φορά από τότε που εγώ τουλάχιστον θυμάμαι να είχε το ρόλο αυτόν και μετά βεβαίως που παραιτήθηκε, ανοίγει τα χαρτιά του σε Real News και λέει ενδιαφέροντα πράγματα και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Πρωθυπουργό και για τον Νίκο Ανδρουλάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα, κυρίως όμως λέει αρκετά πράγματα για τις υποκλοπές και γενικότερα τη διαπλοκή.

Στην ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη του Νίκου Παπά να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα. Θα ρωτήσω για το θέμα αυτό. Γιατί όλοι αυτοί υπολογίζουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, αλλά δεν ξέρω αν τους θέλει ο Τσίπρας όλους αυτούς. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Πάνο Ρήγα, τον πρώην υπουργό σε λίγο και πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ.

0: καλημέρα φίλε Γιώργο, να είσαι καλά, τα καλύτερα σου εύχομαι. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μου λέει ότι υπάρχει περίπτωση να δοθεί κίνητρο ουσιαστικό για άλλη αυτοκίνητο, όχι για ηλεκτρικό, αλλά για αυτοκίνητο να κινείται με αμόλυβδη, κάτι σαν απόσυρση. Ο Αλέξανδρος θυμάται αυτό το οποίο είχε ανακοινώσει στις αρχές της δεκαετίας του 90 ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Δεν υπάρχει με αυτή τη μορφή σήμερα το Υπουργείο. Ο Στέφανος Μάνος, ο οποίος είχε δώσει τότε μια γενναία επιδότηση για απόσυρση του παλαιού στόλου των αυτοκινήτων. Αν θυμάστε, τότε ο Στέφανος Μάνος, επειδή είχε παλαιώσει ο στόλος των αυτοκινήτων, των γιοταχή αυτοκινήτων, και περνούσε η τεχνολογία στη φάση της αμόλυβδης βενζίνης, είχε δώσει πράγματι μια γενναία επιδότηση και υπήρξε μαζική συμμετοχή στο πρόγραμμα αλλαγής των αυτοκινήτων αυτών με νεότερους κινητήρες. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Έχω διαβάσει κάποια πράγματα σχετικά με κάτι παρόμοιο, αλλά δεν ξέρω αν θα αφορά γενικότερα τα αυτοκίνητα, ειδικότερα τα υβριδικά και πολύ περισσότερο τα ηλεκτρικά. Πρέπει να ενημερωθούμε και θα σου πω, αγαπητέ φίλε. Χρόνια πολλά, κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου, να είστε καλά για τη μέρα σήμερα, να είστε καλά. Να δούμε που μας βγάζει αυτή. Λοιπόν, σήμερα έχει μια σημαντική εκδήλωση, φίλες και φίλοι, στη Νέα Φιλαδελφία. Αυτή θα σχολιάσουμε με τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδελφίας, τον κύριο Γιάννη τον Μπουλουγλού. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
0: Να είστε καλά, με υγεία. 11:30 έργο ανάπλασης της λεωφόρου Δεκελίας και τμήματων οδών και πεζοδρόμων στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Χαλκιδόνας. Και την ίδια ώρα ή λίγα λεπτά μετά, έργο ανάπλασης της πλατείας Κωνσταντινούπολης του περιβάλλοντος χώρου, εκεί κοντά στον ιερό ναό Κοιμήσεως του Οτόκου, καθώς και τμήματων οδών της περιοχής στην ευρύτερη δημοτική κοινότητα του Δήμου σας. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Παπαγιάννη. Το πρώτο μεγάλο έργο αφορά την ανάπλαση της λεωφόρου Δεκελίας από το ιερό της Νέας Χαλκιδόνας έως τη στάση Κανάκη, εκεί που σμίγουν η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα. Και το άλλο μεγάλο έργο είναι το έργο που αφορά την ανάπλαση της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως στη Νέα Φιλαδέλφια, του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου και του περιβάλλοντος χώρου του Ιστορικού Ιωνικού.
0: Αυτά παραδίδονται στην κυκλοφορία, δηλαδή στον κόσμο, σήμερα, ή έχουν ήδη παραδοθεί?
1: Αυτά
0: ξεκινούν
1: σήμερα με φορτορεαλιστική απόδοση που θα γίνει. Είναι πώς θα γίνουν τα έργα αυτά, πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Και πότε προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν?
1: Θέλω να πιστεύω ότι τέλη Μάρτη του 27 θα έχουν παραδοθεί.
0: Ναι. Με το αναψυκτήριο στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας τι έγινε τελικά, Δήμαρχε?
1: Με το αναψυκτήριο Κένταυρος είμαστε στην τελική φάση και θέλω να πιστεύω ότι τον επόμενο μήνα ο εργολάβος θα μπει, ούτως ώστε να ξεκινήσει η οικοδόμηση του συγκεκριμένου αναψυκτήριου. Ναι.
0: Υπάρχει μεγάλο θέμα με το από τότε που ανεγέρθηκε, δημιουργήθηκε το γήπεδο της ΑΕΚ. Υπάρχει τρελό πρόβλημα στο παρκάρισμα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω, σκοπεύει ο Δήμος, έχει κάποιο σχέδιο για κάποιο μεγάλο υπέργειο ή υπόγειο πάρκινγκ στην ευρύτερη περιοχή? Πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα?
1: Υπάρχει ένας χώρος 3,5 στρεμμάτων στην περιοχή του Κάκαβα που έχουν ενδιαφερθεί κάποιες ιδιωτικές εταιρείες να αναλάβουν το έργο για να κάνουν υπόγειο μεγάλο πάρκινγκ, που θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ούτως ώστε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που πραγματικά έχουμε, το κυκλοφοριακό, όταν υπάρχει κάποιος αγώνας της ΑΕΚ, να το αντιμετωπίσουμε. Καθώς επίσης να σας πω ότι μπήκε πλέον σε λειτουργία και το Ιωνικό Κέντρο της Μητροπόλεως που διαθέτει 300 θέσεις πάρκινγκ, ναι, υπόγειες, και αυτές από όσο μπορώ να γνωρίζω έχουν έρθει σε συνεννόηση με την ΠΑΕ τους ώστε να διαθεθούν και αυτές για την αποσυμφέρεση.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Τομπούλογλου. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπαγιάννη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Δεν υπήρχε χώρος, όπως για παράδειγμα υπήρχε χώρος στο Φάλιρο όταν δημιουργήθηκε στις αρχές του 2000 το Γιώργος Καραϊσκάκης. Στη Νέα Φιλαδέλφεια δυστυχώς δεν υπήρχε χώρος στάθμευσης και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη γενικά. Πολύ περισσότερο όταν έχει τους αγώνες εντός έδρας η ΑΕΚ, γενικότερα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
2: που ζούσα σε σαλόνια.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλοκαιράκι σήμερα, κάποιες περιοχές, σε κάποιες περιοχές κεντρική και νότρια Ελλάδα σήμερα το θερμόμετρο θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη θα τους ξεπεράσει και εδώ στην Αθήνα, 31-32 βαθμούς Κελσίου προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.

αυτή την πλάση. Έρχονται και άλλα δύο ιστορικά συγκροτήματα αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Η Iron Maiden, επίσης σκληρό rock, heavy metal συγκρότημα, θρυλικό και αυτό ιστορικό συγκρότημα, και οι Foreigners. Θα τραγουδήσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα γίνει και εκεί πανζουρλισμός, γιατί από ό,τι έχω μάθει έχουν τελειώσει τα εισιτήρια και για τις δύο συναυλίες. Μεγάλες συναυλίες από ιστορικά συγκροτήματα.

0: Να πούμε ότι οι Μετάλλικα χθες δεν έπαιξαν μόνο Θοδωράκη, Ζορμπά δηλαδή, με τις ηλεκτρικές κιθάρες τους και τα μπάσα τους, του θρυλικού συγκροτήματος, αλλά έπαιξαν και το Δε Χωράς Πουθενά από τις Τρύπες. Θυμάστε τις Τρύπες, ένα παλιό νεανικό συγκρότημα που κυριαρχούσε στα μέσα και τέλη δεκαετίας 80 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Έπαιξαν και αργότερα, αλλά οι μεγάλες επιτυχίες τότε καταγράφηκαν. Παντζουρλισμό στο Ολυμπιακό Στάδιο από νέους και παλιούς. Λοιπόν, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος άμυνας του κινήματος. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα κύριε Παγιάννη από την Ηλία και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
0: Να είστε καλά.
1: Στις μαμάδες.
0: Να είστε καλά. Έχουν έρθει πολλά συγκινητικά μηνύματα από φίλες ακροάτρες και ακροατές για τις μαμάδες τους και θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Τώρα...
1: είμαστε μαμάκιδες. Εμείς οι Έλληνες, ξέρετε, το έχουμε αυτό.
0: Βέβαια, και έτσι πρέπει. Να σας πω, ο κύριος Δένδιας χθες στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το ρωτάω γιατί είστε ο υπεύθυνος άμυνας του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι έχει πλήρη εικόνα για το τι συνέβη με τον ντρόουν. Δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το αρμόδιο επιτελείο. Εσείς βγάλατε μια ανακοίνωση, μάλλον απόλυτα καταδικαστική για την κυβέρνηση και για όλα όσα συνέβησαν εκεί στη Λευκάδα. Για πείτε μας.
1: Πριν από 10 λεπτά,
0: τι εικόνα έχετε, ναι.
1: Έβγαλε και μια ανακοίνωση για την ανεκδίκητη δήλωση του κ. Δένδια, ο οποίος με σχεδόν πανηγυρικό ύφος.
0: Ανεκδίκητη.
1: Ανεκδίκητη, βεβαίως, θα σου πω. Καταρχάς, πρώτον, γιατί είπε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, γιατί έχουμε ντρόν παρόμοιων δυνατοτήτων, λες και αυτό είναι το πρόβλημα. Και το δεύτερο, ότι γνωρίζει, λέει, για το θαλάσσιο ντρόν με τα εκρηκτικά τα οποία επιχειρούσε εντός των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας. Και θυμίζω, κύριο Παγιάννη, που το ανακαλύφθηκε τυχαία από ανυποψία στους ψαράδες.
0: Πράγματι, έτσι έγινε, ναι.
1: Έτσι. Ενώ λοιπόν μας λέει ο κύριο Δένδιας ότι ξέρει και προσπαθεί να εμφανιστεί καθησυχαστικός, την ίδια στιγμή ο ελληνικός λαός δεν ξέρει τίποτα. Ούτε για την πρόληψη του ντρόν, ούτε για τους σκοπούς που εξυπηρετούσε, αλλά κυρίως για το πώς βρέθηκε να κινείται ανενόχλητο στη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό τώρα είναι πρωτοφανές που δούμε στη χώρα. Ένα ντρόν εντός του ελληνικού εναερίου χώρου, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ανακαλύπτεται, προσέξτε, τυχαία από ψαράδες, έχει. Δεν ξέρω πόσα κιλά εκρηκτικά.
0: 100 κιλά λένε καλά ενημερωμένες πληροφορίες από το Υπουργείο. Μπορεί.
1: Αυτό λοιπόν το ντρόν που είναι ουσιαστικά βόμβα ανακαλύπτεται και μεταφέρεται τυχαία από ψαράδες στο προσωπικό του λιμενικού και ήταν ενόχλητο εντός της ελληνικής επικράτειας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και η κυβέρνηση τολικά εδώ και 48 ώρες δεν έχουν βγει να μας πούν από πού προέρχεται, κύριε Παπαγιάννη, το ντρόν, το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε ανιχνευτικό χαρακτήρα και πιθανόν έχει καταγράψει.
0: Ναι, είχε σπασμένους αισθητήρες, βέβαια. Δηλαδή έκανε κύκλους ακυβέρνητο.
1: Προσέξτε, έχει κριτικά, έχει αισθητήρες, έχει ανιχνευτικές μηχανές, κινείται εντός της χώρας. Η Ελλάδα δεν ξέρει πώς μπήκε, πού πάει, από πού προέρχεται. Αλλά παρόλα αυτά, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, μας καθησυχάζει λέγοντας πρώτον ότι ξέρει τι έχει τον ντρόν. Και δεύτερον, ότι και εμείς έχουμε ντρόν αναλόγων δυνατοτήτων. Αν αυτό εσείς θεωρείτε ότι είναι σοβαρή δήλωση.
0: Όχι, πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Άμυνας. Πώς πέρασε από τα ελληνικά. Αν πέρασε. Προσέξτε. Έχει σημασία γιατί εδώ υπάρχει διπλή διανάγνωση. Δεν ξέρουμε αν πέρασε από τα ελληνικά ραντάρ μαζί σας. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
1: Είτε πέρασε σε ένα πλοίο, είτε πέρασε αιωρούμενο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει κράτος που ελέγχει, υπάρχει κάποιος ο οποίος βάζει ασφαλείς στους πολίτες ότι 100 κιλά εκρηκτικά δεν θα σκάσουν πάνω από το κεφάλι τους και το σπίτι τους. Όπως προσέξτε, κύριε Παπαγιάννη, ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε.
0: Εσείς ως αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας δηλαδή, ζητήσατε επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο και από τον κύριο Δένδια ή όχι?
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, εμείς κάναμε μια δημόσια τοποθέτηση χθες το μεσημέρι και σήμερα το πρωί. Σε λίγο θα έρθει και ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει και πρέπει να μάθει άμεσα, καθαρά και με πάσα ειλικρίνεια, ακόμα και με αυτοκριτική, ακόμα και με ανάληψη πολιτικής ευθύνης, όπου αυτή ανήκει. Το γεγονός ότι ένα ντρόν κινείται ανενόχλητο μέσα στην ελληνική επικράτεια. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να πανηγυρίζουν ότι η χώρα είναι θωρακισμένη. Θυμάστε, θωρακισμένη έναντι απειλών, ότι έχουμε θόλους, ότι έχουμε ασπίδες, ότι έχουμε αντι UAV συστήματα, ότι έχουμε αντιπυραυλικά συστήματα και όλες αυτές τις επικοινωνιακές παρόλες που ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά τις κατέριψε και απέδειξε ότι η χώρα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι,
0: ναι,
1: με την πλήρη
0: έννοια του όρου. Για να υπάρχει και ο αντίλογος. Ότι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λένε ότι τα USV, δηλαδή αυτού του είδους τα drones, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν, γιατί έχουν φτιαχτεί με αυτού του χαμηλού προφίλ γάστρα από ανθρακονήματα, ακριβώς για να μην εντοπίζονται από τα ραντάρ της αντίπαλης χώρας. Σας λέω ότι λέει το Υπουργείο Άμυνας. Δεν είμαι τεχνικός, ούτε ειδικός στο θέμα κατασκευής των drones. Αλλά για να υπάρχει και αντίθετη άποψη.
1: Θέλω όταν τελειώσουμε την εκπομπή να αναζητήσετε πόσες εξαγγελίες έχουν γίνει από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την κυβέρνηση για τη φθοράκιση της χώρας, για τα αντιδράσεις.
0: Ωραία, είστε αξιωματικοί αντιπολίτες, έχετε το θεσμικό αυτό ρόλο. Ζητήστε επίσημη ενημέρωση για να μάθουμε κι εμείς.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Τα αντιδρόν συστήματα, θυμάστε που λέγανε για τον Κένταυρο, το οποίο κατέριψε συστήματα των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτά που προμηθευτήκαμε από το Ισραήλ πριν από κάποιους μήνες. Όλα λοιπόν αυτά, το οποίο ο ελληνικός λαός θα διαβάζει και νομίζει ότι η χώρα είναι θωρακισμένη, ασφαλής και απόρθητη, έρχεται ένα ντρόν, δεν ξέρεις, σήμερα που μιλάμε, 48 ώρες μετά που βρέθηκε από τους ψαράδες, όχι από το λιμενικό, όχι από τις ενόπλες δυνάμεις, από τους ψαράδες, κύριε Παπαγιάννη, βρέθηκε.
0: Μάλιστα, αυτό το ναι, έτσι είναι,
1: κανείς από τους ψαράδες βρέθηκε, πράγματι. Κανείς δεν ξέρει από πού προέρχεται, τι σκοπό εξυπηρετούσε και τι θα γινόταν αν αυτό το ντρόν έσκαγε με τα 100 κιλά εκρηκτικά σε μια κατοικημένη περιοχή.
0: Ναι. Εσείς ως αρμόδιος τομεάρχης άμυνας, έχετε κάποια άτυπη ενημέρωση μέχρι τώρα ή όχι? Έχετε ζητήσει ενημέρωση? Επιμένω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι υποχρέωση του Υπουργείου να ενημερώσει.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι υποχρέωση του Υπουργείου να ενημερώσει το ελληνικό λαό για ένα θέμα το οποίο είναι πρώτο στη δημοσιότητα, το οποίο το ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και δεν είναι θέμα άτυπης της ενημέρωσης. Πρέπει τώρα ο ελληνικός λαός να μάθει από πού ήρθε, τι σκοπό εξυπηρετούσε και γιατί δεν ανηλεύτηκε αυτό το ντρόν.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Μιχάλη Κατρίνη. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη συνέντευξη και για το σχολιασμό, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό περιβάλλον, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, νομίζω, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο Πάνο Ρήγα, τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της πολιτικής γραμματείας, σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγονται, αλλά και σε σχέση με αυτό το οποίο σήμερα δηλώνει στη Real News ο Νίκος Παπάς. Ο Νίκος Παπάς εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της ενότητας, ζητώντας να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα για να μπορέσουν να πορευθούν με κοινό τρόπο. Το θέμα είναι, ο Τσίπρας όλους αυτούς τους θέλει ή θέλει να πορευθεί με άλλα στελέχη, στελέχη δηλαδή τα οποία δεν είχε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του με τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου. Σε αυτά λοιπόν θα απαντήσει επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγα λεπτά.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Δύο ομάδες από τα Βαλκάνια έχουν κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Το 1986 η Steaua Βουκουρεστίου πήρε τον τίτλο επικρατώντας με 2-0 στα πέναλτι της Μπαρτσελώνα στον τελικό που είχε γίνει στη Σεβίλη. Το 1991 ήταν η σειρά του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου να σηκώσει την κούπα, κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στο Μπάρι με 5-3 στα πέναλτι την Μαρσέη.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τις αρρώτικες αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Στα ανοιχτά της Τενερίφης αγκυροβόλησε το Κροζιερόπουλο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες θα αποβιβαστούν υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα. Την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Τι να πούμε, ανοιξιάτικη ή καλοκαιρινή καλημέρα? Ανοιξιάτικη ακόμα. Στέλνουν φωτογραφίες εδώ φίλες ακροάτριες από την παραλία του Αλίμου και βλέπω ότι μαζεύει κόσμο. Κατά το μεσημεράκι θα είναι επίκτερα από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Γιάννη, καλημέρα. Τον ντρόουν είχε χάσει το τιμόνι του και έμεινε ακυβέρνητο. Αυτό φαίνεται από τη δεξιόστροφη κυκλική κίνηση του σκάφους. Δεν είχε τιμόνι και όπως συμβαίνει έτσι κάνουν δεξιόστροφους κύκλους. Πράγματι, γύριζε γύρω από τον εαυτό του. Είχαν χαλάσει αισθητήρες. Αυτό μας λένε επισήμως από το Υπουργείο Άμυνας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μου λέει ο κύριος Κατρίνης δεν ξέρει τι γίνεται στο Πασόκ, στο σπίτι του. Ας βάλει πρώτα στο σπίτι του τάξη και μετά ας βάλει και στη χώρα. Καλημέρα και στον Ανδροκύλη που μου λέει τι πρόταση έχει καταθέσει το Πασόκ Γιάννη για τις απειλές. Να μπορούμε να κρίνουμε λοιπόν και να πράττουμε λίγοι. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Θανάση, ο οποίος υποστηρίζει ότι όλο αυτό γίνεται προκειμένου να μην δυσαρεστήσουν τον Ζελένσκι και ότι είναι ικανοί να πούν ότι τα Τζουμέρκα νίκουν στα Καρπάθια. Καλημέρα και στην Αναστασία Γερένη. Καλημέρα Αναστασία. Σχετικά με αυτά τα οποία είπε ο Δήμαρχος, μου επισημαίνει ότι σε όλο τον υπόλοιπο Δήμο υπάρχει εγκατάλειψη οδικό δίκτυο σε κάκιστη κατάσταση, λακκούβες, σπασμένα πεζοδρόμια. Και θα ήταν καλό οι ερωτήσεις και το αντικείμενο να μην περιορίζεται μόνο σε ζητήματα τα οποία ο ίδιος ο Δήμαρχος θέλει να επικοινωνήσει. Κοιτάξτε, εμείς βγάλαμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά τα έργα τα οποία ξεκινούν. Βεβαίως να μας στείλεις και θέματα, αγαπητή Αναστασία, τα οποία υπάρχουν και δημιουργούν προβλήματα στο Δήμο, να τα συζητήσουμε μαζί του με μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο επισημαίνεις, δηλαδή η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, είναι το σημαντικότερο όλων για όλους τους Δήμους. Στείλε μου λοιπόν μερικά θέματα τα οποία πραγματικά αποτελούν, είναι προβληματικά για το Δήμο και σου υπόσχομαι ότι αν όχι την επόμενη, αλλά τη μέθα επόμενη εβδομάδα, θα το ξαναβγάλουμε το Δήμαρχο να απαντήσει. Λοιπόν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα οποία λέει ο πρώην φίλες και φίλοι Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου. Είναι η πρώτη φορά που μιλάει ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης. Δεν του αρέσει να μιλάει. Αλλά επειδή πλησιάζει και το συνέδριο, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το επόμενο Σαββατοκύριακο, και επειδή έχει σημασία η παρουσία του ΙΜΗ στο συνέδριο αυτό, αλλά και γενικότερα οι ισορροπίες που θα διαμορφωθούν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω πως η συνέντευξη έχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον.

Ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης δεν έχει βρεθεί μόνο στο επίκεντρο της κριτικής των αντιπάλων, των πολιτικών αντιπάλων, αλλά και ενός συστήματος επιχειρηματικο-μηντιακού, το οποίο τον έχει στοχεύσει εδώ και αρκετούς μήνες, κυρίως για το θέμα των υποκλοπών. Τον έχει στοχοποιήσει, καλύτερα θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, για το θέμα των υποκλοπών. Γράφει λοιπόν, τα πήρα όλα πάνω μου, λέει μάλλον, δεν γράφει, γράφει η εφημερίδα. Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Από τη μία αφήνει ένα σενάριο ότι θα πάμε ενωμένοι και είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά ξεκαθαρίζει κιόλας με ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Που σημαίνει ότι η ευθύνη δεν ήταν δική μου. Εγώ έτσι το ερμηνεύω δηλαδή.

80.000 κόσμο είχε χθες από τα εισιτήρια τα οποία πουλήθηκαν. Με ρωτάει η φίλη εδώ η Γεωργία για το πόσοι ήταν χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Περίπου 80.000 του αρέσει να μιλάει. Αλλά επειδή πλησιάζει και το συνέδριο, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το επόμενο Σαββατοκύριακο, και επειδή έχει σημασία η παρουσία του ΙΜΗ στο συνέδριο αυτό, αλλά και γενικότερα οι ισορροπίες που θα διαμορφωθούν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω πως η συνέντευξη έχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον.

Ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης δεν έχει βρεθεί μόνο στο επίκεντρο της κριτικής των αντιπάλων, των πολιτικών αντιπάλων, αλλά και ενός συστήματος επιχειρηματικο-μηντιακού, το οποίο τον έχει στοχεύσει εδώ και αρκετούς μήνες, κυρίως για το θέμα των υποκλοπών. Τον έχει στοχοποιήσει, καλύτερα θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, για το θέμα των υποκλοπών. Γράφει λοιπόν, τα πήρα όλα πάνω μου, λέει μάλλον, δεν γράφει, γράφει εφημερίδα. Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Από τη μία αφήνει ένα σενάριο ότι θα πάμε ενωμένοι και είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά ξεκαθαρίζει κιόλας με ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Που σημαίνει ότι η ευθύνη δεν ήταν δική μου. Εγώ έτσι το ερμηνεύω δηλαδή.

στο επίκεντρο της κριτικής των αντιπάλων, των πολιτικών αντιπάλων, αλλά και ενός συστήματος επιχειρηματικο-μηντιακού, το οποίο τον έχει στοχεύσει εδώ και αρκετούς μήνες, κυρίως για το θέμα των υποκλοπών. Τον έχει στοχοποιήσει, καλύτερα θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, για το θέμα των υποκλοπών. Γράφει λοιπόν, τα πήρα όλα πάνω μου, λέει μάλλον, δεν γράφει, γράφει η εφημερίδα. Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Από τη μία αφήνει ένα σενάριο ότι θα πάμε ενωμένοι και είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά ξεκαθαρίζει κιόλας με ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Που σημαίνει ότι η ευθύνη δεν ήταν δική μου. Εγώ έτσι το ερμηνεύω δηλαδή.

80.000 κόσμο είχε χθες από τα εισιτήρια τα οποία πουλήθηκαν. Με ρωτάει η φίλη εδώ η Γεωργία για το πόσοι ήταν χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Περίπου 80.000 εισιτήρια πουλήθηκαν. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από σήμερα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα υπάρχουν κυκλοφοριακές, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους αρκετών δήμων της Αττικής για τον ποδηλατικό γύρο, έτσι ονομάζεται. Κυρίως οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά, αλλά επειδή θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν δηλαδή από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής, και ο αγώνας στο τέλος θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας. Καλό είναι να ενημερωθείτε για τους δρόμους οι οποίοι θα επηρεαστούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, η λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας στην πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος και σε όλες τις καθέτους, θα είναι κλειστή από τις 8.30, είναι ήδη δηλαδή κλειστή, μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ενημερωθείτε, θα είναι κλειστή η Λιουπόλεως, η Καλλιρόης, ο Καρέας, η Αρδιτού, αρκετές κεντρικές λεωφόρους κάθεται στην παραλιακή, η λεωφόρος Βασιλής Σόλγας, η Βασιλής Σοφίας, η Βουλιαγμένης, η Συγκρού. Θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στα δρομολόγια και, και στην κυκλοφορία στο κέντρο και όχι μόνο της Αθήνας. Μετά τις 4-4.30 ώρα το απόγευμα θα μπορέσετε να κυκλοφορήσετε χωρίς πρόβλημα.

0: Να σας πω ότι με ενημερώνουν από την ελληνική αστυνομία ότι έγινε ένα επεισόδιο, σοβαρό επεισόδιο, σήμερα τα ξημερώματα, πριν από περίπου 3-4 ώρες, ξημερώματα προς Κυριακής, με δύο επιβάτες δικύκλων. Προσέξτε πόσο προσοχή χρειάζονται οι λογομαχίες σε δημόσιο χώρο με άνθρωπους που δεν ξέρεις, με άτομα τα οποία δεν γνωρίζεις. Δύο οδηγοί μηχανών λογομάχησαν στην Κυψέλη, σε κεντρικό δρόμο στην οδό Κυψέλης. Ο ένας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον άλλον. Υπήρξε φραστική αντιπαράθεση των δύο οδηγών δικύκλων, σχετικά νεαρής ηλικίας, λένε οι μαρτυρίες. Ο οδηγός ενός εκ των δύο μηχανών κατέβηκε κάτω και πυροβόλησε τον άνδρα στο κάτω άκρο, στο πόδι δηλαδή. Εξαφανίστηκε μετά, όπως καταλαβαίνετε. Στο δίκυκλο του τραυματία επέβαινε και συνοδηγός, μία γυναίκα, η οποία μέχρι στιγμής, από ό,τι γνωρίζουμε από την αστυνομία, δεν έχει τραυματιστεί. Έγινε Λούις ο οδηγός. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην υπουργό και τον κύριο Πάνο Ρίγα. Καλημέρα, κύριε Ρίγα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Ρίγα. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στη Real News την συνέντευξη του Νίκου Παπά, του πρώην υπουργού, ο οποίος λέει μεταξύ άλλων, καλεί δηλαδή τον Σωκράτη Φάμελο και τον Αλέξη Τσίπρα, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας από τις δύο πλευρές. Τώρα, να ρωτήσω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, αγαπητέ κύριε Ρίγα, και με δεδομένο ότι, από ό,τι φαίνεται, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να προχωρήσει με όλα τα στελέχη τα οποία ήταν την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μαζί, αλλά και θέλει να δείξει κάτι διαφορετικό. Τι εκτιμάτε εσείς ότι θα γίνει από εδώ και πέρα?
1: Κύριε Παπαγιάννη, όταν χρειάζεται να υπάρξει μεγάλη συσπήρωση και είναι αναγκαίο, τώρα ανεξάρτητα τις όποιες διαφωνίες μπορεί να έχει καθένας, και δημοσιογράφοι πολιτικά, είναι ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση της προοδευτικής παράταξης.

0: για να μπορέσει να αντιμετωπίσει με, με άλλο πολιτικό σχέδιο. Δεν έχει σημασία ούτε χαρακτηρισμοί, αν για μένα είναι η πιο ζημιογόνα κυβέρνηση που έχει υπάρξει μετά την μεταπολίτευση, τα σκάνδαλα, όλα αυτά. Αλλά έχουμε μια πολιτική διαφωνία. Και ακόμα η βασική πολιτική διαφωνία είναι και το πώς διαχειρίζονται τα οικονομικά και ποιος είναι ο προσανατολισμός του παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα για τα επόμενα χρόνια και πώς μέχρι σήμερα έχουν αιτήσει αυτά. Άρα λοιπόν χρειάζεται η προοδευτική παράταξη. Η πρόταση από τον Σοκράτη τον Φάμελο είναι πάρα πολύ ειλικρινής, χωρίς να μπαίνει σε προσωπικές επιδιώξεις, χωρίς να μπαίνει το ίδιο μας το κόμμα σε μια, αν θέλετε, αυταρέσκεια. Τι βάζει μπροστά, βάζει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Την έχει κάνει αυτή την πρόταση και προς το Πασόκ. Προφανώς το Πασόκ μέχρι σήμερα δεν έχει δεχτεί. Και θέλει τη μοναρχική πορεία. Ωραία, είναι δικαίωμά του, θα τα πούμε μετά τις εκλογές.
1: Ναι, εδώ υπάρχει ένα πρακτικό θέμα όμως, για να το καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια οργανωμένη δομή κόμματος στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν στελέχη.
0: Θα φτάσω και στον κύριο Τσίπρα. Αμέσως. Άρα λοιπόν, κύριε Βογιάννη, αυτό θα ήταν το ευθέω. Και εκεί θα κρυθούμε κι όλοι. Τώρα πάμε αφού δεν έχει προκύψει. Δεν προκύπτει αυτό και δεν το αντιλαμβάνεται ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος και αυτός προσωπική στρατηγική αυτή τη στιγμή ακολουθεί καθαρά και φανερή και το ίδιο το κόμμα μια αυτάρεσκη αντίληψη για την πολιτική. Εδώ τώρα, ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο πρωθυπουργός και με όχημα το ΣΥΡΙΖΑ ήταν που κυβέρνησε τη χώρα. Και οι παρακαταθήκες της κυβέρνησης που την στηρίζει και ο ίδιος, που εμείς όλοι στηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση που συμμετείχαμε και η προσπάθεια που έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να κατανοήσει και ειδικά ως πρώην πρωθυπουργός και ως πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και θα έλεγα που ο ίδιος με την παρουσία του συνέβαλε στα μέγιστα την προηγούμενη περίοδο. Πρέπει να κατανοήσει και ο ίδιος ότι δεν μπορούμε να πάμε σε μια κατάσταση η οποία θα έχει, θα σας έλεγα, όχι μεγάλες εισπυρώσεις.
1: Ναι.
0: Θα έχει απώλειες. Θα έχει, θα δημιουργήσει έναν κόσμο διαφορετικό.
1: Ναι, πρακτικά πώς θα γίνει αυτό? Το κόμμα είναι αναγκαίο, πόρτα που με ένα λοιπόν κλειδί το κλειδώνεις, το εξαφανίζεις και δεν λειτουργεί πλέον. Δηλαδή, υπάρχει
0: λοιπόν
1: αντίθετη άποψη μέσα στο κόμμα.
0: Νομίζω ότι σας είπα πολύ απλά.
1: Ναι, προσέξτε όμως.
0: Διαφωνώ εγώ και εγώ. Δεν θα υπάρξει διάλυση.
1: Δεν θα υπάρξει διάλυση.
0: Ούτε διάλυση, ούτε ρευστοποίηση. Ούτε οτιδήποτε άλλο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα πώς πρακτικά μπορεί να γίνει αυτή η συνεργασία?
0: Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή είναι αν θέλετε το κύριο βάρος τον Αλέξη τον Τσίπρα ως πρώην πρωθυπουργός, ως πρώην πρόεδρός του να κατανοήσει και να αντιληφθεί πλήρως ότι πρέπει να πάμε με μια τέτοια μεγάλη συσπήρωση και από εκεί και πέρα και στο κράτος του Φάμελος ως ο νυν πρόεδρος του κόμματος θα πρέπει να προστατεύσει.
1: Ναι. Εδώ βέβαια κύριε Ρήγα γεννάται ένα άλλο ερώτημα. Τελικά όλη η δουλειά να παραιτηθεί ο Τσίπρας το βράδυ των εκλογών. Παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Να παραιτηθεί και από βουλευτής στην συνέχεια πριν ανακοινώσει το νέο κόμμα. Τι νόημα είχε εάν συνεργαστεί και πάλι με τον ΣΥΡΙΖΑ και αν αναδειχθούν μέσα από το νέο κόμμα πάλι οι ίδιοι μηχανισμοί και τα ίδια στελέχη με το παρελθόν? Δηλαδή για να το καταλάβω, τι νόημα είχε να γίνει όλο αυτό?
0: Κύριε Παπαγιάννη, εύλογο το ερώτημα σας, αλλά όσον αφορά εμένα, εγώ είχα διαφωνήσει πλήρως με την παραίτηση του κυρίου του Αλέξη του Τσίπρα από πρόεδρος του κόμματος και είχα διαφωνήσει και σε άλλα πεδία εκείνη την περίοδο. Γνωστό είναι σε όλο τα μελητών στο πώς θα έπρεπε να γίνουν και οι διαδικασίες.
1: Ναι.
0: Αυτά γίνανε. Σήμερα λοιπόν, όταν θες τις μεγάλες εισπυρώσεις, δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος και εγώ δεν συζητάω για μηχανισμούς. Είμαι αυτός ο οποίος είμαι απέναντι. Και ως γραμματέας ήμουνα σε μια συλλογική λειτουργία και ως σε μηχανισμούς. Και προσπάθησα να το επιβάλλω και σε ένα βαθμό αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ συζητάμε τι πράγμα, ότι πρέπει να πάει συσπυρωμένο σε αυτό το ευρύ φάσμα του χώρου. Άρα δεν μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι, τώρα βέβαια.
0: Δεν μπορεί να γίνει με επιλεκτικούς όρους.
1: Ναι, δεν μπορεί να γίνει με επιλεκτικούς όρους. Καταλαβαίνω τι λέτε και τα λέτε με πολύ
0: όχι,
1: έτσι.
0: Το λέω με ειλικρίνεια.
1: Ναι.
0: Όχι. Εγώ καταρχήν για να μην μας ακούει και πάρα πολλοί κόσμος, εγώ δεν έχω σκοπό. Άφησα πεδίο μπροστά μου σε πάρα πολλά νέα παιδιά. Δεν είναι ούτε καμία επιδίωξη δική μου για οποιοδήποτε λόγο προσωπική, ούτε στον ίν χώρο, ούτε στον ευρύτερο που θα δημιουργηθεί. Με ενδιαφέρει η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Είστε ένας ευπρεπέστατος και μετριοπαθής πολιτικός, κύριε Ρήγα, και το λέω δημοσίως γιατί το έχετε αποδείξει στην πορεία σας. Το ερώτημα βέβαια παραμένει. Πώς θα αντιμετωπιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία όταν όλες, μα όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν, double score κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και τον ΣΥΡΙΖΑ να βολοδέρνει κάπου στο 3-4%. Πώς μπορεί να ανατραπεί αυτή η εικόνα?
0: Γι' αυτό σας είπα ότι και νομίζω με την εμπειρία που έχω και εσείς έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία δημοσιογραφική, αν υπάρξει μια πολύ μεγάλη συγκρούση, γιατί εγώ βάζω μέσα και το ΠΑΣΟΚ και όλο τον ευρύτερο χώρο, τον προοδευτικό, η πρόγραμμα υπάρχει κατά 80%, μπορώ να σου πω 90%. Θα συμφωνούμε ήδη, ναι, τα προγράμματα τα και την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε. Αν αυτό γίνει, ο κόσμος θα δει προοπτική διακυβέρνηση. Τι θέλει να δει? Θέλει να δει προοπτική διακυβέρνηση. Και προφανώς και τα πρόσωπα. Αυτό να το κάνουμε. Αν το κάνουμε, θα δούμε μετά για τις μετρήσεις.
1: Ναι.
0: Θα δούμε και πόσα.
1: Προφανώς. Πρόβλημα είναι δεδομένο ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες αν υπάρξει ευρύτερη προοδευτική συμμαχία.
0: Και σε τώρα έτσι διάσπαρτο το οποίο είναι, κύριε Παπαγιάννη, είναι προφανές. Θα ο κόσμος. Θα μας γυρίσει την πλάτη σε όλους.
1: Ναι. Θέλω και ένα σχόλιο πριν σας καλημερίσουμε για το νέο κόμμα της κυρίας Καρσιανού. Κατά τη γνώμη σας, ιδεολογικοπολιτικά εκπροσωπεί κάτι, ή είναι ένα κόμμα αντίδρασης απέναντι σε όλα όσα έχουν συμβεί και εξακολουθούν να συμβαίνουν και στο θέμα των Τεμπών και γενικότερα στα ζητήματα διαφάνειας που αφορούν τη χώρα?
0: Πρώτα απ' όλα να πω ότι η κυρία Καρσιανού, ως πρόσωπο που έχει πληγωθεί, έχει περάσει πάρα πολλά και ως μητέρα τη σεβόμαστε όλοι. Από εκεί και πέρα μπαίνει σε μια πολιτική διαδικασία. Δεν συμφωνώ γενικώς εγώ με κόμματα τα οποία εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι σωστό, θα έλεγα, η αγωνία του κόσμου να εκφραστεί, ή γιατί έχει κουραστεί από προηγούμενα σχήματα ή πρόσωπα, αλλά δεν γίνεται, η πολιτική δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, θέλει ένα βάθος, θέλει μια γνώση, θέλει μια εμπειρία σε ορισμένα πράγματα και μάλιστα στο σύνθετο το οποίο που υπάρχει σήμερα ευρωπαϊκό και διεθνές με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και προφανώς, όσον αφορά εμένα, πέρα από το γενικό αυτό που σας λέω, είναι και η κατεύθυνση που θα πάρει. Αν η κατεύθυνση δεν είναι σε προοδευτικό προσανατολισμό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ καν να πλησιάσω. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση που εγώ πιστεύω.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Ρήγα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευπρεπέστατος και παραγματικός ο κύριος Ρήγας. Μάλιστα, μου έχουν στείλει και αρκετοί φίλοι μηνύματα. Βλέπεις, Γιάννη, ότι ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οριμάσει. Αποδέχονται το γεγονός ότι είναι double score πίσω το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις από τη Νέα Δημοκρατία και το αποδέχονται και τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μα δεν νομίζω ότι κανείς σε θεσμικό και σοβαρό επίσημο επίπεδο, δεν μιλάμε για κομματικά τρόλους, μιλάμε για επώνυμους, με ονοματεπώνυμο κομματικά στελέχη τα οποία αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την ευρύτερη τάση που υπάρχει στην κοινή γνώμη αυτή την περίοδο. Και δεν νομίζω ότι και ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης ή ο κ. Τσίπρας θα αμφισβητήσουν ποτέ τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτές κάποτε ήταν καλές, τουλάχιστον και τον κ. Τσίπρα, την περίοδο που κέρδιζε τη Νέα Δημοκρατία, παλαιότερα δηλαδή. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως η συζήτηση αυτή. Ακούσατε χθες και τον κ. Ζούπη τι είπε για την εκτίμηση εκλογική. Για την εκτίμηση ψήφου, ότι δηλαδή σκέφτονται οι δημοσκόποι, οι Έλληνες δημοσκόποι, να καταργήσουν την πρόθεση ψήφου και να πηγαίνουν απευθείας στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής με αναγωγή των αναποφάσεων ψηφοφόρων επί των εγκύρων. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν όλο αυτό το θέμα, το οποίο ανέδειξε χθες η Εφημερίδα των Συντακτών, κατά πόσο στη δημόσια συζήτηση από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές θα μπει και το θέμα της αξιοπιστίας ή μη των δημοσκοπήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να κλείσουμε την εκπομπή.
2: Real FM. Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον.
6: μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Μέσα στη γιορτή της μητέρας, μην ξεχάσουμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Σίμων και η Σιμωνία. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια σήμερα. Κυριακή της Αμαρίτιδος, Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Αυτό αναγράφει το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Κυριακή 10 Μαΐου, φίλες και φίλοι, 100η-300η μέρα του έτους. Βίντεο από την τεράστια, από τη μοναδική, από την εκπληκτική, όπως λένε αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στην αυλία των Μετάλλικα, παίζουν παντού. Δεν υπάρχει κοινωνικό δίκτυο που να μην έχει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες ανεβασμένα βίντεο από την χθεσινή μαγική βραδιά. Κοσμοσυρώει Delirio, η Κηφισίας στο τέλος της συναυλίας κατά τις 11 παρα 10 με 11 και μισή ήταν πίχτρα και τα δύο ρεύματα. Δεν ξέρω πόσοι περάσατε από τον δρόμο εκείνη τη στιγμή. Ήταν σαν να ήταν 9 η ώρα το πρωί, 8.30-9 η ώρα το πρωί καθημερινής.
15: Αυτόν που πάντοτε την τρώνε από πίσω.
1: 80.000 θεατές, φίλες και φίλοι. Ωραία, μεγάλα γεγονότα που νομίζω κυρίως για την νεολαία αλλά και για τους παλαιότερους, γιατί χθες ήταν όλες οι γενιές εκεί. Πιτσιρικάδες, έφηβοι, ανήλικοι, μεγαλύτεροι, φοιτητές, 20άριδες, 30άριδες, 40άριδες, 50άριδες. Σημαντικό να αναδεικνύονται και να γίνονται τέτοια μεγάλα μουσικά φεστιβάλ, τέτοια μεγάλα μουσικά γεγονότα στη χώρα μας. Πάντως το ρεκόρ εισιτηρίων, να ξέρετε, δεν το έχουν οι Μετάλλικα, ούτε οι Σκόρπιονς σε μια άλλη εμβληματικού χαρακτήρα ιστορική συναυλία. Ήμουνα και εγώ τότε εκεί στο Καλλιμάρμαρο πριν από 6-7 χρόνια. Το έχει η Άννα Βύση. Το κορίτσι έχει σπάσει όλα τα κοντέρ σε πράξεις και σε εισιτήρια. 100.000 θεατές στο Καλλιμάρμαρο, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ετοιμάζει συναυλία η Άννα Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο αυτή τη φορά, όχι στο Καλλιμάρμαρο.
15: Να με κάνετε σαν τράπη.
1: Για να ακούσουμε λίγο Ζορμπά από Μετάλλικα που έπαιξαν χθες.

0: που δεν βγήκαν από μπουζούκι, αλλά από τις ηλεκτρικές κιθάρες των θρυλικών Μετάλλικα. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Λευτέρη, το Δουλγεράκι, τον Άρχοντα.
1: Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία.
0: Καλημέρα στον συνάδελφο τον Ιωάννη τον Ευθυμίου. Να είσαι καλά, αδερφέ, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Αβραμ τον Αβραμίδη. Δεν μπορεί να διαβάσω το μήνυμά του. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Ντόρπι που πάντα στέλνει το μήνυμά του και πάντα στηρίζει. Καλημέρα στη Λίλη. Να είσαι καλά, Λίλη. Την καλημέρα μου, κορίτσι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Άσο που μου λέει: Γιάννη, μπορεί να μην το σήκωσε η ΑΕΚ. Θες, τι αυτοκτονία ήταν αυτή, ρε φίλε. Έβλεπα το παιχνίδι. Μπορεί να μην το σήκωσε ο ΠΑΟΚ, αλλά έρχεται η ώρα του θρύλου στο ΆΚΑ. Λες να το σηκώσουμε μέσα στο ΆΚΑ όπως σηκώσαμε την κούπα του Conference μέσα στο Παπαρίνα. Όλα είναι πιθανά. Για να δούμε τι θα δούμε. Οι στοιχηματικές πάντως παίζουν Ολυμπιακό, αλλά δεν αρκεί να σε φαβορή, και χθες η ΑΕΚ ήταν φαβορή και έχασε. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στην Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο. Το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ, να σας πω ότι λίγο πριν τη Ρίτσα και τον Νίκο θα ακούσετε τον Θοδωρή Αξελό με τις ειδήσεις ακριβώς στις 10. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να περάσατε καλά, όμορφα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και αρμοδιότητα της Βουλής για την ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Άρχισε πριν από λίγο στα ανοιχτά της Τενερίφης υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα η επιχείρηση εκένωσης του κρασγερόπουλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι 149 επιβάτες από 23 χώρες, αφού αποβιβαστούν, στη συνέχεια θα επαναπατριστούν αεροπορικό στις χώρες καταγωγής τους. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Οποιαδήποτε επίθεση κατά ιρανικών πετρελοφόρων και εμπορικών πλοίων θα αντιμετωπιστεί με αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις, υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Συνεχίζει το βομβαρδισμό του νοτιού Λιβάνου από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία για κυχηρία. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέα πλήγματα. Η Χεζμπολάχ απάντησε με επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ. Είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Προχωράμε ενωμένοι, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος ανοίγει τα χαρτιά του μετά από πολύχρονη σιωπή. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως στις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο ενικός.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Εκκίνηση σε 25 λεπτά από το Πασαλιμάνι του 5ου ετάπ του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος που θα εξελιχθεί στην νοτιοανατολική Αττική με τερματισμό στις 2 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ προηγείται στη γενική κατάταξη του αγώνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Και η Μετάλλικα στο τρίτο.

0: Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτηση που έκανε για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μετάλλικα έβαλε. Το Έντερ Σάντμαν, αυτό
1: μήπως,
0: που ακούμε.
1: Μήπως διαβάσουν και το κείμενο γι' αυτό.
0: Σου λέει να παρασυρθούν.
2: Μετάλλικα.
0: Μήπως παρασυρθούν τη μουσική.
2: Διαβάσουν και κάτι. Οι αρχιερείς της heavy metal ήρθαν και στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει, ήταν ωραία.
2: James Hetfield, Kirk Hammett, ο Ούρλιχ και ο Ρόμπερτ Τρουχίλο.
0: Ωραία συνα... ήταν πολύ σπουδαία συναυλία. Πέρασανε καλά ο κόσμος.
2: Η καθηλωτική ηρεσή τώρα.
0: Πάρα πολύ καλή.
2: Μέχρι και σεισμογράφο βάλαμε. Το αστεροσκοπείο έβαλε σεισμογράφο, λέει.
0: Εντάξει,
2: να δει τι γίνεται εκεί από τα beat.
0: Από τις δονήσεις. Ήταν και πολλοί κόσμος απ' έξω. Αυτό έλεγε.
2: Ναι.
0: Ο Θοδωρής πέρασε απ' έξω. Εκεί ήταν πολλοί κόσμος απ' έξω. Οποίοι πήραν
2: με
0: την πυρίτσα τους. Γιατί δεν μπορούσε να μπει μέσα. Ήταν και τα εισιτήρια, ήταν και το κόστος. Ήταν πολλά πράγματα μαζί. Ήταν ωραία.
2: Εντάξει, ωραία ήταν.
0: Ωραία. Ήταν, το ζήσανε. Όσοι το ζήσανε, εμείς το περιγράψαμε. Καλά ήταν. Και του,
2: ωραία, ωραία.
0: Και του χρόνου με υγεία.
2: Ακούσαμε όμως και δικά μας. Σιρτάκι, τρύπες.
0: Ναι, εντάξει, ακούσαμε δύο. Πάντα το κάνουν αυτό στη χώρα που είναι, παίζουν κάτι για να την τιμήσουν.
2: Έτσι.
0: Σε εμάς παίξαν ζορμπά και τρύπες.
2: Ήξερες εσύ ότι είχαν ως ίνδαλμα, θα πω, τον... πες το.
0: Το Χατζηδάκι.
2: Το Χατζηδάκι.
0: Όχι, δεν το ήξερα.
2: Έλα,
0: δεν το ήξερα.
2: Το Χατζηδάκι, παιδιά.
0: Δεν το ήξερα.
2: Το Χατζηδάκι, Μαρία.
0: Δεν το ήξερα καθόλου. Ναι, το άκουσα και εγώ κάποια στιγμή, αλλά δεν το ήξερα. Όχι, καλά, δεν είναι και γνώση μου τόσο πολύ για τη μουσική, αλλά όχι.
2: Η μουσική του
0: ναι.
2: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, την παιδεία
0: και
2: του.
0: Έχουν.
2: Βέβαια,
0: και
2: βέβαια,
0: έχουν.
2: Βέβαια.
0: Εδώ στο στούντιο μαζί μας η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη. Mail studio@papakirialfm.gr και βεβαίως θα είμαστε μαζί σας, όπως είπε ο Νίκος, μέχρι τις 12. Χρόνια πολλά στις μανούλες όλου
2: ναι.
0: του κόσμου. Χρόνια πολλά.
2: Να τις χαιρόμαστε, τις μανούλες μας και τις μανούλες όλες.
0: Όλες τις μανούλες μας.
2: Να πούμε χρόνια πολλά και στις μανούλες μας.
0: Πολύ σπουδαία γιορτή η σημερινή.
2: Έτσι,
0: έτσι. Μια, ένα πρόσωπο που σηματοδοτεί για όλους μας φροντίδα, ασφάλεια, δύναμη, αγκαλιά, θυσίες, αισιοδοξία και το κλασικό που λέω πάντα, χειμώνα, καλοκαίρι. Ζακέτα να πάρεις.
2: Γιατί είχανε, 30 βαθμούς εκεί.
0: Έτσι πάντα λένε, ζακέτα να πάρεις, 30 βαθμοί, αλλά πάντα ζακέτα να πάρεις. Κάψω να έχει έξω, τι να τον κάνω, τι να την κάνω, τι να πάρεις τη ζακέτα.
2: Ρε. Όχι λες.
0: Ναι.
2: Τι, αφού λέει θα έχουμε σκόνη.
0: Όχι, δεν καταλάβεις.
2: Α, γενικά η μανούλα,
0: η προτροπή της μητέρας.
2: Η μάνα, βέβαια.
0: Ανεξάρτητα.
2: Να ντύνεσαι.
0: Να ντύνεσαι.
2: Έφαγες.
0: Έφαγες.
2: Έφαγες, έτσι, έτσι.
0: Έφαγα. Το πρωί, το μεσημέρι, το απογευματάκι.
2: Πάρε τηλέφωνο όταν φτάσεις.
0: Ναι, ναι, πάρε τηλέφωνο. Τέτοιες
2: φράσεις.
0: Ξέχασες. Για πολλούς λόγους.
2: Έτσι, έτσι. Subwoofer ήταν μέσα, είναι χαμός. Είχαν κρεμαστεί σε 8 πύργους περιμετρικά του Ολυμπιακού Σταδίου, έτσι.
0: Νίκο μου, ωραία ήταν.
2: Εκπληκτικό ήχο, μας είπαν.
0: Καλά, έχουν. Αν δεν έχουν οι μετάλλοι, κάποιο θα έχουν. 80.000 θεατές, εντάξει.
2: Και διάθεση, λέει η μπάντα, είχε διάθεση. Πολύ.
0: Ξέρεις, σε παρασύρει και η μάζα, ο κόσμος που είναι εκεί. Δηλαδή, πραγματικά η διάθεση μεταδίδεται.
2: Βέβαια.
0: Η διάθεση είναι μεταδοτική. Πρόσεξε τι θα μου μεταδώσει σήμερα εσύ εμένα.
2: Όχι, μωρέ, καλή διάθεση τα.
0: Δεν είμαι
2: σήμερα.
0: Στα χάι μου. Έτσι.
2: Όταν ξεκινάμε τα πολιτικά, χαλά η διάθεση.
0: Φρόντισε με, φρόντισε
2: ναι,
0: με,
2: παιδί,
0: σε παρακαλώ.
2: Σε
0: καλέ μου, Νίκο.
2: Σε φροντίσω.
0: Φρόντισε με.
2: Αφιέρωσαν τη συναυλία στο μικρό Σπύρο που δίνει μάχη με τον καρκίνο. Και αυτό το είπε ο Hetfield στην αρχή. Και ήθελε να τους δει από κοντά, λέει, τους ανθρώπους, τον Σπύρο και τους γονείς. Προκάλεσε μια πολύ μεγάλη συγκίνηση στο κοινό.
0: Εντάξει, είναι συγκινητικό, Βρενικό μου, είναι συγκινητικό. Πώς θα το κάνουμε.
2: Η κάμερα εντόπισε το αγόρι και εκείνη την ώρα που η κάμερα πήγε στο Σπύρο, είπε ότι αφιερώνουμε τη συναυλία στο παιδί αυτό.
0: Εντάξει,
2: ήταν συγκινητικό. Μια ανάσα από το frontman, από τους Μετάλλικα, το παιδί.
0: Το παιδί το βάλαν σε ειδική θέση, εντάξει. Mm-hmm. Με κάποια προστασία γύρω-γύρω, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο.
2: Εκεί όμως που έγινε χαμός είναι όταν ο Τρουχίλο.
0: Μάλιστα,
2: τι έκανε.
0: Τι έκανε.
2: Ερμήνευσε τρύπες. Ε?
0: Ναι.
2: Και το δε χωράς πουθενά.
0: Δε χωράς πουθενά. Ναι, δε χωράς πουθενά.
2: Ο Αγγελάκας το έχει γράψει. Τελικά θα μου πείτε πόσο κόστησαν τα εισιτήρια.
0: Αναλόγως. Αν τα πήρες στην αρχή, αν τα πήρες στη μέση, αν τα πήρες.
2: 50 ευρώ είχε, ας πούμε.
0: Στην αρχή όταν βγήκαν τα εισιτήρια, ναι, είχε. Αν είδε εσύ, τα είδα και εγώ.
2: Ξεφύγαμε μετά.
0: 50 τώρα, εικονικό είναι το 50.
2: Ναι,
0: χαμηλά ήταν, πολύ χαμηλότερα. Αν τα είδε εσύ τα πρώτα, τα είδα και εγώ.
2: Μάλιστα.
0: Όσο τα είδε εσύ, τα είδα και εγώ.
2: Μάλιστα. Ξέρεις ότι στείλαμε τους δορυφόρους θερμικούς πάνω για τις φωτιές.
0: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
2: Τις καταγράφουν. Βέβαια.
0: Είναι η αρχή, δεν είναι όμως την ολότητά του το πρόγραμμα.
2: Όχι, αλλά ξέρεις αυτό που λένε, ρε παιδί μου, είναι ότι όταν καταγράψεις τη φωτιά στην αρχή, μπορείς και να τη σβήσεις.
0: Μπορείς να
2: προλάβεις. Άμα σου ξεφύγει.
0: Ναι.
2: Άρα είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή.
0: Εγώ θα συμπληρώσω και κάτι άλλο σε αυτό. Επειδή τις φωτιές, όπως ξέρεις, τις διαχειριζόμαστε κάθε καλοκαίρι εδώ και δεκαετίες.
2: Ναι.
0: Όντως, αν την καταγράψεις και την μετρήσεις από την αρχή, και να αν δεν την υποτιμήσεις.
2: Βέβαια. Θα σου πω μια περίπτωση χαρακτηριστική. Mm. Θυμάσαι τη φωτιά πρόπερση στα μέρη μου.
0: Ναι.
2: Κάτω, στο Γήθιο.
0: Πώς το θυμάμαι, ναι.
2: Που ξεκίνησε από την Παναγία τη Γιάτρισα.
0: Ναι.
2: Ψηλά.
0: Πού θα πας για να μην πάνε.
2: Είπαν οι άνθρωποι πάνω, οι Καστανιώτες, στο χωριό Καστάνια. Παιδί μου λέει, παιδιά, τους είπαν τα άλλα χωριά να βοηθήσουμε. Λέει, παιδιά, το έχουμε.
0: Αυτό το έχουμε.
2: Και όντως, μπορεί να την είχε εκείνη την ώρα.
0: Αρχικώς.
2: Αρχικά. Του ξέφυγε η φωτιά.
0: Ναι.
2: Και έφτασε μέχρι το Γήθιο.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Από εμά πάνω έφτασε μέχρι.
0: Είναι
2: το Γήθιο.
0: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
2: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γεγονός.
0: Ναι, είναι πολύ σπουδαίο να εντοπιστεί η φωτιά, να μην την υποτιμήσει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μην πει ότι την έλεγχο, ότι είναι αυτό ναι. και γυρίσει ο αέρας και γυρίσει η φορά και γυρίσει.
2: Βέβαια,
0: η
2: δεν έφταιγαν και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι τι να κάνουν τώρα. Σου λέει την έχουμε, είναι κοντά, δεν ήταν πυροσβέστες, δεν ήταν ειδικοί. Δηλαδή, δεν λέω ότι φταίνει οι άνθρωποι.
0: Όχι, μα κανείς δεν λέει ότι φταίνει οι άνθρωποι. Σου λέω ότι δεν πρέπει να υποτιμάς τη φωτιά. Η φωτιά είναι ένα πράγμα απρόβλεπτο. Και στην εξέλιξή της και από την έναρξη, καλά, εκτός από την ηλεκτροσυγκόληση που λέω και εγώ, κάποιο καλοκαίρι που έχουμε εντολές να μην ξέρεις να προσέχουμε, κάποιος κάνει ηλεκτροσυγκόληση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποιος.
2: Και εγώ ψήνω το καλοκαίρι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κοίτα, να στείλω εγώ κάμερα.
2: Ναι. Ψήνω όμως, ο οποίος είναι πολύ προστατευμένο αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, η υποτίμηση της φωτιάς έτσι ξεκινάει. Από κάτι τύπου σαν και σένα.
2: Είναι πολύ προστατευμένο και πολύ προσεκτικό. Τα λάστιχα εκεί τα έχουμε γύρω-γύρω όλα, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να πάω να ανάψω φωτιά μέσα στο χωράφι. Μέσα στο δάσος.
0: Να κάψεις, λες, τα κλαδάκια.
2: Όχι, φωτιά να ψήσω, έστω και να ψήσω. Πάει ο άλλος, λέει, κάνω πικνίκ. Και παίρνει μια ψησταριά μικρή, βάζει μέσα στο δάσος που πάει και. Όχι, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι.
2: Ψήσε σπίτι σου.
0: Και
2: δεν
0: να μην
2: κάνεις, δηλαδή.
0: Κάψει κλαδιά.
2: Βέβαια. Α, καλά, ξυπακούεται. Εδώ, παιδί μου, πήγε ο άλλος με το τρακτέρ, ο άνθρωπος έκανε δουλειά. Έβγαζε καλάμια από τα χωράφια.
0: Και το καθάριζε, εννοείς, το καθάριζε.
2: Το καθάριζε. Όπως πήγαινε το τρακτέρ, οι αξίνες χτυπούσαν πάνω σε πέτρα.
0: Μάλιστα.
2: Πήρε φωτιά μία. Ο άνθρωπος έφυγε νομίζοντας ότι δεν είναι τίποτα. Αυτό σιγόκεγε. Πρόσεξε, την πέτα του, σπινθήρα.
0: Ναι, ναι, σπινθήρα. Ναι.
2: Και πήρε φωτιά. Το πρόλαβαν βέβαια, δηλαδή έκαψε ένα στρέμμα εκεί γύρω. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, κοίτα να δεις. Δεν το κατάλαβε ο άνθρωπος καθόλου. Σιγόκεγε η φωτιά.
0: Έφυγε κιόλας, τελείωσε τη δουλειά.
2: Μα δεν το κατάλαβε ότι είχε πάρει σιγόκεγε αυτό. Και έφυγε ο άνθρωπος και μετά από ένα τέταρτο γυρνάει πίσω, κοιτάει, λέει, τι είναι. Και κάλυψε την πυροσβεστική και εντάξει, όλα καλά, ρε παιδί.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς. Δεν είναι πάντα όλες τις περιπτώσεις που τις προλαβαίνει κάποιος.
2: Ναι, καλοκαίρι,
0: είναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να προλαβαίνει κάποιος. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό
2: ναι,
0: σου
2: ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Οι δορυφόροι θα κάνουν μεγάλη δουλειά.
2: Βέβαια.
0: Θα έχει ενεργοποίηση από το πρώτο δευτερόλεπτο, κινητοποίηση, αρκεί να μην την υποτιμήσεις στο μέγεθος.
2: Σωστό. Πάμε και στην Τενερίφη τώρα. Έπιασε λιμάνι το πλοίο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι και.
2: Για το Χανταϊό.
0: Όχι και λιμάνι.
2: Εντάξει.
0: Ανοιχτούλια είναι, ανοιχτούλια.
2: Όχι, έξω, μέσα.
0: Ναι.
2: Έξω από το λιμάνι, μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, στη θάλασσα, λέει, ανοιχτούλια είναι.
2: Ειδικό λεωφορείο, λέει, και αεροπλάνα.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, οι Τενερίφοι όλοι έχουν βγει στους δρόμους, απειλούν, δεν θέλουν να πλησιάσουν κανένας. Θα κατεβαίνουν σε ομάδες των 5. Mm-hmm. Είναι κοντά στο αεροδρόμιο, νομίζω σε μια απόσταση, ξέρω εγώ, 20 λεπτών κάπου εκεί και θα μεταφέρονται σε ομάδες των 5. Γύρω στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία για να μεταφερθούν.
2: Έτσι.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, παρά τις διαβεβαιώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γιατί υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ίδια ευκολία, ότι δεν πάνε για πανδημία, ότι υπάρχει μια αγωνία. Παρόλα αυτά ο κόσμος ανησυχεί.
2: Καλά. Εδώ έχει, λέει, δύο μαρτυρίες ανθρώπων που παίζαν Χανταϊό και λέει να μην σας έβρει. Μη μας βρει άλλο κακό.
0: Άλλο
2: το πέρασαν πολύ δύσκολα οι άνθρωποι.
0: Ναι, λόγω των συμπτωμάτων το λέει.
2: Ναι. Τώρα πάμε. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική, κυρίες και κύριοι, φέρνουν πρώιμη ζέστη. Λέει 34 βαθμούς στη χώρα.
0: Από αύριο είναι. Λίγο υποχωρεί η σκόνη. Έτσι λέει ο Τάσος. Ότι λίγο θα υποχωρήσει η σκόνη. Θα ξανάρθει προς τέλος της εβδομάδας. Η πολύ ζέστη θα είναι αύριο και μεθαύριο.
2: Ναι.
0: 34 βαθμούς.
2: Βάλα
0: αντιλιακό σου έχω πει. Έχει που καεί το με το πόσο.
2: Εδώ βλέπεις, έχω κάνει πανάδες.
0: Έχεις κάνει πανάδες γιατί δεν βάζεις αντιλιακό. Γι' αυτό υπάρχουν τα αντιλιακά. Αντιλιακό λέγεται αυτό.
2: Ναι, αλλά καθαρίζουν αυτές, ξέρεις.
0: Με λέιζερ.
2: Δεν ξέρω.
0: Με λέιζερ.
2: Έτσι μου έχουν πει.
0: Με λέιζερ, να σου απαντήσω εγώ. Με λέιζερ.
2: Ναι, και καπελάκι. Να, Μαρία, έχει δίκιο.
0: Καλά, δεν είναι. Επειδή
2: δεν είναι. Καπελάκι και γυαλιά ηλίου.
0: Δεν είσαι για να βάλει καπελάκι, αλλά.
2: Γιατί.
0: Δεν το στείλει σου, κατάλαβε να είναι το καπελάκι.
2: Βάζω. Βάζουν κι άλλοι.
0: Τραγιασκούλα εννοείς ή καπελάκι του.
2: Καπέλο, καπέλο, τζόκι, καπελάκι. Τζόκι.
0: Το NBA θες να βάζεις, παρόν ναι. Lakers. Θέλεις ναι. Ένα Lakers.
2: Ωραίο είναι.
0: Ε?
2: Να βάλω κι εγώ.
0: Φαντάζεις κουστούμάκι και Lakers. Ναι.
2: Τόσοι διάσημοι βάζουν.
0: Τέλος πάντων, βάλε εσύ λίγο αντιλιακό γιατί έχεις καεί ολόκληρος.
2: Το διάσημοι δεν...
0: το διάσημοι δεν το προσπερνάω εγώ. Δεν...
2: Ναι. Η κυρία Χριστίνα Λιβανού παντρεύτηκε με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο. Είχαμε γάμους και χαρές.
0: Τώρα ψάχνω να βρω ποιος πια που.
2: Η Λιβανού, Λιβανού.
0: Ναι, το κατάλαβα. Το δω, λόγω του από το επώνυμο
2: από
0: το κατάλαβα.
2: Το
0: ναι.
2: Παντρεύτηκε. Ναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Να είναι καλά, Νίκο. Δεν έχει αφήσει κοινωνικό γεγονός βάφτιση, γάμο.
2: Μα μ' αρέσουν
0: αραβώνα,
2: εμένα.
0: Αραβώνα, πρώτο αραβώνα, γνωριμία.
2: Μα τα λέω,
0: νέο.
2: Αλλά δεν με καλοί άνθρωποι. Να πήρε παιδί μου στον επόμενο γάμο, καλέστε τον.
0: Καλά, εκεί θα ερχόμουν και εγώ άμα πήγαινε.
2: Μαζί θα πήγαινε, με συνόδευε.
0: Στράκια θα κάνω.
2: Έτσι, άβαζε και το φορεματάκι σου το ωραίο.
0: Κλειστό, ε.
2: Κλειστό, τι να κάνουμε, δε τσάκι. Άσε λίγο πλάτη, κάτι έξω, κάτι. Κάτι, να πάμε κι εμείς. Φορέ ζιβάγκο να πάμε. Με 40 βαθμούς.
0: Τίποτα, τα κλειστά, Νίκο μου, τα κλειστά.
2: Όχι κλειστά.
0: Ή μη κλειστά.
2: Να σου πω, ο κύριος Τσίπρας που κάνει, μου μοιάζει, ε. Ξέρεις, είμαστε συμφοιτητέ και τέτοια.
0: Θα φύγω.
2: Κάνει Facebook. Να κάνω κι εγώ TikTok. TikTokάρω κι εγώ λιγάκι.
0: Εντάξει, εσύ κάνεις άλλο οικονομικά. Ο κύριος Τσίπρας κάνει πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι. Πολιτικές παύλα οικονομικές παρεμβάσεις
2: ναι.
0: Για τις τράπεζες.
2: Τι μας είπε για τις τράπεζες.
0: Ζήτησε
2: ότι έχουν υπερκέρδη.
0: Ναι, και ζήτησε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στις τράπεζες.
2: Ναι.
0: Και κατήγγειλε η υπερκέρδη των τραπεζών, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδη, Νικό.
2: Το είπε αυτό.
0: Μάλιστα, Νικό.
2: Μπράβο.
0: Ναι. Και έχει βέβαια απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη. Μίλησε για ανευθυνότητα, απουσία ηθικού φραγμού, περιφερόμενος κίνδυνος για τη χώρα. Αφού περιέγραψε τι είχαν γίνει επί διακυβέρνησης Τσίπρα, τα οποία τα προσπερνάω γιατί τα έχουμε πει και 5.000 φορές.
2: Προσπέρασέ τα για να μην σταθώ εγώ.
0: Γιατί θα σταθείς εσύ και δεν μπορώ να με σκάσεις τώρα. Ναι, δεν είναι. Λέμε για την επόμενη μέρα. Έχουμε πάει στην επόμενη μέρα.
2: Στο εθνικό κήπο είναι. Στο εθνικό κήπο μου μοιάζει εκεί μέσα ο διάδρομος.
0: Στο εθνικό κήπο είναι. Mm. Ναι, δεν κατάλαβα εγώ που είναι.
2: Στον εθνικό κήπο μου φαίνεται. Το βλέπω από το διάδρομο.
0: Ναι.
2: Πώς θα τον πέτυχα εκεί να του κάνω δύο ερωτήσεις. Όπως το έλεγε έτσι στο live. Να πω συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Να σας
0: ρωτήσω. Τώρα που έγραφε ο άνθρωπος στο
2: την
0: βίντεο.
2: Την ώρα που ένα ακούω εγώ να το ρωτήσω κάτι. Φαντάζεσαι να γινόμασταν εκεί. Μαλλιά κουβά.
0: Να σας έγραφε και κάποιος όπως να το
2: πει. Να έγραφε όπως γράφει παιδί μου έτσι τώρα.
0: Α, ναι.
2: Να πω συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέπετε.
0: Τι θα το ρωτήσω
2: για τις τράπεζες.
0: Ναι, τι θα το ρωτήσω.
2: Να τις κλείσει.
0: Αυτά πάλι θα αρχίσουμε.
2: Ναι, θα του λέγαμε ένα τσιγάρο.
0: Πάλι θα ξαναπάμε πίσω.
2: Ναι, μωρέ, να τις κλείσει, να τους πάρει το δύο δις που λέει από τα υπερκέρδη.
0: Ναι.
2: Για να κλείσουν μόνες τους μετά. Δεν ξέρω να τις κλείσει. Θα βάλουν λουκέτο, θα φύγουν.
0: Άσε με, σε λοιπόν. Ο άνθρωπος το είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα τις έκλεινε μόνος τους.
2: Αυτό λέω. Θα κλείνουν μόνο.
0: Για να
2: δεν
0: μην
2: χρειάζεται.
0: Φύγουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, Νίκο, θα
2: δεν
0: το κάνει.
2: Δεν χρειάζεται να τις κλείσει μόνος του. Άμα πάρει αυτά που λέει, κλείσουν. Θα βάλουν λουκέτο.
0: Δεν υπάρχουν.
2: Θα βγουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι, θα πούν παιδιά, ευχαριστώ.
0: Δεν μου λες.
2: Θα ανοίξουμε μετά από καιρό.
0: Δεν μου λες, αγάπη, δεν έχουν υπερκέρδη τράπεζες.
2: Βεβαίως και έχουν.
0: Άρα.
2: Και αυτή είναι η δουλειά, παιδιά. Η τράπεζα δεν είναι ανθρωπικό ίδρυμα. Η τράπεζα είναι εταιρεία, ε.
0: Ναι, εταιρεία. Υπάρχει το κέρδος.
2: Φορολογούνται, δίνουν. Ήδη στα 400 εκατομμύρια για τα σχολεία.
0: Ναι, αλλά δεν φορολογούνται, λέει ο κ. Τσίπρας. Εξήγησαν όλο το κομμάτι. Δες το βίντεο.
2: Μα γι' αυτό ζω να είμαι εκεί να κάνω δύο ερωτήσεις.
0: Και γιατί να μην υπάρχει η λέξη κέρδη και πρέπει να υπάρξει η λέξη υπερκέρδη, Νίκο.
2: Ο κ. Τσίπρας θα είπε το υπερκέρδη.
0: Αυτό λέω κέρδη. Άλλο κέρδος, άλλο υπερκέρδος.
2: Κέρδη λέω εγώ.
0: Άσε λες κέρδος.

0: Είχαμε και βαφτίσια εκτός από γάμους. Ο κύριος Μουζουράκης και η κυρία Κόζα βάφτισαν το παιδί τους. Νονά η Παπαρίζου. Ο Πάνος ο Μουζουράκης.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Με
1: το
0: τη
1: ξέρω,
0: γυναίκα
1: το. Το ξέρω τον κύριο Μουζουράκη, όλος ο κόσμος το ξέρει. Το ξέρω.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί υπάρχει και ο Μουζουράκης Μουζουράκης. Ο Πάνος Μουζουράκης, τραγουδιστής,
1: ναι,
0: λέω
1: ναι, ναι. Να του ζήσει, Νίκο.
0: Να του ζήσει.
1: Άλλο κοινωνικό γεγονός.
0: Είναι καλό παιδί ο Μουζουράκης.
1: Ξέρει και από καλλιτέχνες.
0: Είναι καλό παιδί.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τρελός εμένα, μου αρέσει ο Μουζουράκης.
1: Πάμε παρακάτω.
0: $45 δις η παραοικονομία στην Ελλάδα. Να τα, αυτά είναι. Τα βλέπεις, 45-50 δις λείπουν από την οικονομία, στην παραοικονομία πάνε. Αυτά πρέπει να πιάσουμε κι άλλο. Τη φοροδιαφυγή,
1: από
0: την παραοικονομία.
1: Την παραοικονομία είναι αυτό.
0: Πού είναι αυτό καλέ που βλέπεις την κάθοδο? Αυτό που είναι.
1: Πού να ξέρω, δεν ξέρω. Α, είναι ο ποδηλατόδρομο. Είναι ο αγώνας ποδηλασίας και έχει τέτοια κίνηση.
0: Ναι, παιδιά, αυτό που είναι. Στην εθνική είναι αυτό.
1: Εθνική πρέπει να είναι, Νικό. Εθνική είναι.
0: Ναι. Α, εθνική, χαμηλά, χαμηλά.
1: Ναι, γιατί είναι
0: προς το φάληρο.
1: Όπου κίνηση.
0: Α, έχουν κλείσει το δρόμο. Παιδιά, προσέξτε όσοι πάτε προς φάληρο. Μην πάτε από την Κηφισό. Γίνεται.
1: Ναι.
0: Να, ο σεφ είναι χαμηλά στο πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι, γίνεται, είναι μάλλον του λόγω του αγώνα. Είναι, έχει πάρα ναι. πολύ κίνηση, πάρα πολύ κίνηση.
0: Η Ριάννα έκανε τατουάζ μια ζωγραφιά των παιδιών της. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Είχαν ζωγραφίσει τα παιδάκια κάτι και το έκανε τατουάζ.
1: Πολύ τρυφερό. Γιορτάζει και εκείνη σήμερα. Λέει η Μαργαρίτα, μας τα πρίξανε με τους. Μας τα πρίξατε με τους Μετάλλικα. Δεν της αρέσουν τις Μετάλλικα.
0: Εντάξει, μόνο
1: Μαργαρίτα. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα, παιδί μου.
0: Μια μέρα είναι, θα περάσει.
1: Καλά, εμείς παίζουμε κατά καιρούς και άλλες φορές Μετάλλικα.
0: Για να σπάσουμε τα νεύρα της Μαργαρίτας, έχεις τίποτα Μετάλλικα, έχεις τίποτα κρατημένα εκεί.
1: Μην την πειράζεις και εσύ, δεν νομίζω ότι το κάνουμε.
0: Έλα, μα έχουν και ωραία κομμάτια οι Μετάλλικα.
1: Εντάξει, αλλά σου πω και τι έχουμε, μόνο αυτό. Έχουμε και πάρα πολλά τραγούδια για τη μητέρα. Τα έχουμε διαλέξει μετά.
0: Ναι, για βάλε κάτι.
1: Θα τα ακούσουμε κάτι μετά, γιατί πάμε σε break.
0: Α, εντάξει, σε λίγο, περίμενε. Η Goldie Hawn την ήξερε. Δεν θα παντρευτεί, λέει τον Gert Russell.
1: Παναγία μου, η Goldie Hawn, έλα, ναι, Hawn.
0: Hawn, πώ τη λένε.
1: Η Χούθη, ναι, ναι.
0: Χούθη.
1: Η Χούν, ναι.
0: Α, όχι Χούθη. Χούθη μου πήγε κάτω.
1: Έχουν σπίτι στη Σκιάθο, Νίκο μου.
0: Αχ, ναι.
1: Αυτή είναι που έχουν τόσο.
0: Και ο Gert Russell.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια ζευγάρι. 30 χρόνια ζευγάρι.
0: Ναι, αλλά λέει δεν θα τον παντρευτώ, λέει.
1: Δεν τον έχει παντρευτεί εδώ και 30 χρόνια.
0: Ναι,
1: 35.
0: Δεν μου αρέσει η ιδιοκτησία, λέει.
1: Τώρα και... μεγάλωσε, την έχει ζει. Πως είναι μεγάλο.
0: Μα τώρα δεν μην παντρεύεσαι, άστο τώρα.
1: Μεγάλωσε, μεγάλωσε.
0: Έπρεπε να έχει παντρευτεί χρόνια
1: πριν. Υπάρχουμε και εμείς που είμαστε πιο ακόμα.
0: Μα
1: κρατιόμαστε,
0: αυτό...
1: Νίκο.
0: Μα γι' αυτό τη το λέω. Δεν πειράζει.
1: Κρατιόμαστε κι εμείς ως κορίτσια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς. Αυτό θέλω να πω στην κυρία Χόουν.
1: Ναι,
0: ότι home. Δεν θα σε εκθέσει.
1: Όχι, αλλά
0: δεν πειράζει.
1: Το ξέρει όλο το Hollywood η Ελλάδα και η Σκιάθος ότι είναι 30 χρόνια μαζί. Μη σε νοιάζει, 30 τόσα είναι και παραπάνω είναι.
0: Απλά έκανε δήλωση η γυναίκα.
1: Απλά είμαστε, υπάρχουν και άλλα κορίτσια που είμαστε.
0: Εσείς να παντρευτείτε. Θα έρθω εγώ, θα έρθω εγώ, θα είμαι εκεί.
1: Βρε, βρες τον εσύ.
0: Φορέσω φράκο εγώ που θα γίνει εκεί.
1: Έλα, πάμε.
0: Σαν πιγκουίνα.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Τις σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Σε εξέλιξη είναι στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωση του Κρασγερόπλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες αποβιβάζονται υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα. Στόχος της κυβέρνησης είναι έως το 2027 η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτες χιλιοφραγές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
12: Πολύ αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Μοσχάτου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, παναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λόγω της ημέρας θα ακούσουμε πολλά τραγούδια για τη μητέρα.
1: Έτσι
0: χρόνια
1: πρέπει.
0: Πολλά σε όλες τις μητέρες και πάλι.
1: Έχει και ελληνικά ωραία τραγούδια.
0: Έχει και, ναι, είναι λίγο πιο, έτσι, λίγο πιο συγκινητικά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, όταν τραγουδάς τη γλώσσα σου και το καταλαβαίνεις, είναι διαφορετικό. Ναι. Εδώ είναι διαφορετικά τραγούδια. Γι' αυτό είπαμε να μην βάλουμε το Μαμά Γερνάω, γιατί δεν θα αντέξω.
1: Προσωπογραφία της μητέρας μου του Χατζηδάκη.
0: Ναι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Έχει πολύ ωραία τραγούδια, αλήθεια.
1: Θα μεγαλώνω.
0: Αυτά δεν θέλω να ακούω. Κατάλαβες.
1: Το μεγάλωμα.
0: Ναι, αυτά και το Μαμά Γερνάω, γιατί θα πέσουμε στα πατώματα όλοι μαζί. Δεν χρειάζεται. Πουλάκι μου, δεν χρειάζεται.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο, στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων, στο Real FM. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Νίκος Ρουκάκοστάλη.
1: Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εκπληκτικής Real News που κυκλοφορεί σήμερα και μάλιστα μπαμπάτσικη από θέματα.
0: Μπαμπάτσικη. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης. Την ανάκριση διαδιενεργή εισαγγελέας εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας αλλά και της σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Και ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή.
1: Το ένα, το αμελητή, ξέρεις γιατί το κάνουν. Γιατί πηγαίνει, λέει, αμελητή στην Βουλή, να το, στέλνουν οι βουλευτές αμελητή.
0: Ναι, ναι.
1: Τελειώνει. Αυτός είναι φυσικός δικαστής.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο, η επιστολική ψήφος, πάρα πολύ καλό. Να ψηφίζουν όπου είναι. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Και επίσης η ελληνική γλώσσα, επίσης καλό. Η υποχρεωτική αραφήτηση κάνει μέχρι Δευτέρα Λυκείου την πάει.
0: Ναι.
1: 11 χρόνια. Από τρίτη γυμνασίου. Έτσι.
0: Καλά, είναι προς συζήτηση για να δούμε και τις προτάσεις που θα καταθέσει το Πασόκ.
1: Καλέσεις βλέπω εγώ προς το παρόν. Αποκλειστική συνέντευξη στη Ρίαλ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Και επίσης, πρόσωρο ταχώς για τα νέα υποβρύχια, προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι προτάσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού παραμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, καλεί τους δύο άντρες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να γίνει ένα τηλεφώνημα.
1: Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Νίκος Ρουκάκοστάλη.
1: Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εκπληκτικής Real News που κυκλοφορεί σήμερα και μάλιστα μπαμπάτσικη από θέματα.
0: Μπαμπάτσικη. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης. Την ανάκριση διαδιενεργή εισαγγελέας εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας αλλά και της σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Και ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή.
1: Το ένα, το αμελητή, ξέρεις γιατί το κάνουν. Γιατί πηγαίνει, λέει, αμελητή στην Βουλή, να το δουν, το στέλνουν οι βουλευτές αμελητή. Τελειώνει. Αυτός λέει φυσικός δικαστής. Το δεύτερο, η επιστολική ψήφος, πάρα πολύ καλό. Να ψηφίζουν όπου είναι. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει. Και επίσης η ελληνική γλώσσα, επίσης καλό. Η υποχρεωτική αραφήτηση κάνει μέχρι Δευτέρα Λυκείου την πάει. 11 χρόνια. Από τρίτη γυμνασίου. Έτσι.
0: Καλά, είναι προς συζήτηση για να δούμε και τις προτάσεις που θα καταθέσει το Πασόκ.
1: Καλέσεις βλέπω εγώ προς το παρόν.
0: Προσώρες.
1: Αποκλειστική συνέντευξη στη Ρίαλ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Και επίσης, πρόσωρο ταχώς.

0: ελληνικής γλώσσας αλλά και της σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11 αντί για 9 που είναι σήμερα. Και ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή.
1: Το ένα το αμελητή, ξέρεις γιατί το κάνουν. Γιατί πηγαίνει, λέει αμελητή στην Βουλή, να το δουν, το στέλνουν οι βουλευτές αμελητή. Μα τελειώνει. Αυτός λέει φυσικός δικαστής. Το δεύτερο, επιστημονική ψήφος, πάρα πολύ καλό. Να ψηφίζουν όπου είναι. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει. Και επίσης η ελληνική γλώσσα, επίσης καλό. Η υποχρεωτική αραφήτηση κάνει μέχρι Δευτέρα Λυκείου την πάει. 11 χρόνια. Από Τρίτη Γυμνασίου. Έτσι.
0: Καλά, είναι προς συζήτηση και θα δούμε και τις προτάσεις που θα καταθέσει στο Πασόκ.
1: Καλέσεις βλέπω εγώ προς το παρόν. Αποκλειστική συνέντευξη στη Ρίαλ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Και επίσης, πρόσωρο ταχώς για τα νέα υποβρύχια, προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι προτάσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού παραμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, καλεί τους δύο άντρες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα, λέει ο κύριος Παπάς λοιπόν. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι εφεδρίες ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ και ανάλογα με την έκβαση της πολεμικής σύραξης θα αξιοποιηθούν με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών στο Real Money.
1: Έγκλημα στην Κρήτη. Αν οδηγήσει ξανά θα σε σκοτώσω. Οι απειλές που δεχόταν ο 29χρονος που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. 3 χρόνια έχει καθυστερήσει η δίκη για το θάνατο του γιου του δράστη και έρευνα για το χάπι του βιασμού. Νέα τοξικολογική εξέταση ζητούν οι γονείς 19χρονης Μυρτός που βρέθηκε νεκρή σε παγκάκι στην Κεφαλονιά.
0: Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1,8 εκατομμύριο φιλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει η ρύθμιση των έως 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός Ιουνίου. Η παρέμβαση της κυβέρνησης ανακουφίζει κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους με περιορισμένη ρευστότητα. Ωφελημένοι θα είναι και όσοι ασφαλισμένοι χρωστούν στα ταμεία και επιδιώκουν να βγουν στη σύνταξη και αυτό στο Real Money.

0: Λέει ο Μάνος, καλημέρα από τη Συνοριακή Θεσσαλονίκη. Μπράβο, μπράβο στην Αθήνα που πρόλαβα να φτιάξουν το ΆΚΑ και να φιλοξενήσουν 80.000 άτομα. Για τον τελικό κυπέλου μας έστειλαν στο Βόλο με 8.000 άτομα για κάθε ομάδα. Το προσυνέδριο μας.
1: Μας μάρανε.
0: Α, σωστά. Και τα παχιά λόγια ότι όλα ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη. Γελάνε και οι πέτρες, λέει ο Μάνος. Καλημέρα, Μάνο.
1: Εντάξει, παιδί μου, 8.000 άτομα από κάθε. Δεν μπορεί να έχει.
0: Σου λέει ότι πρέπει να μετακινηθούν να πάνε αλλού, σε άλλο τόπο.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε σε κάθε πόλη 80.000 γήπεδα.
0: Όχι, αλλά
1: ενώ με θεατές 80.000.
0: Όχι, να κάνουν όμως και οι θεατές τουρνές αλλού σε άλλες περιοχές. Πήγε στη Λάρισα, πήγαν από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, σου λέει.
1: Ακούω, εγώ συμφωνώ με τον Μάνο, αλλά δεν μπορεί να έχουν όλες οι πόλεις ένα Ολυμπιακό στάδιο.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά μπορεί να έχουν ένα στάδιο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες στο μισό.
1: Στο 16, ποιο μισό. Ο Βόλος δηλαδή πόσους θεατές θα έχει κάθε Κυριακή.
0: Πήγαμε στο Βόλο.
1: Ναι, επειδή μου.
0: Επειδή η Θεσσαλονίκη θεωρείται συμπρωτεύουσα και λέμε.
1: Θα κάνουμε και σαν αφού λέει. Θα κάνουμε και του Άρη και του ΠΑΟΚ τα γήπεδα.
0: Θα τα κάνετε.
1: Λένε, θα γίνουν.
0: Έλα.
1: Η Μαργαρίτα λέει, μας τρελάνε εμείς μετάλλικα.
0: Το είπα προηγουμένως, Νίκο.
1: Μην πας από πάνω προς τα κάτω, θα ξαναδιαβάζω κι εγώ με πηγαίνεις έτσι.
0: Νίκο, το είπα για τη Μαργαρίτα προλίγου.
1: Καλημέρες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή στο καταπληκτικό δίδυμο. Μάλιστα, θα ήθελα εκτός από τις καλημέρες να πείτε στο συντάκτη των ειδήσεων
0: ναι.
1: ότι η Τενερίφη έγινε, λέει, κάτω από αυστηρά γενομικά κριτήρια. Βεβαίως έγινε.
0: Σωστά,
1: μας έφαγε
0: Νίκο.
1: Ο πληθωρισμός
0: ναι, Νίκο,
1: και
0: βέβαια. Καταρχάς δεν έχει πλησιάσει. Δεν έχει πλησιάσει. Πολύ είναι αρρώδητο πλέον. Δεν είναι.
1: Ο Ντιμ λέει, έλα ή Μαρτών με τους τελειωμένους τώρα. Τρύπες παίξαν για να ξυπνήσει ο κόσμος. Καλά, αύριο Νίκο, βέβαια, Ντιμ μου κι εσύ. Τελειωμένη. Άκου να δεις, Ντιμ.
0: Άλλη Βασιλάρα, εννοεί. Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Ναι, ρε, παιδε,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Από παιδιά ακούμε.
0: Από εγώ έχω τραγουδίσει Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Δεν τους λες 100.000 κόσμος μέσα έξω. 100.000.

0: Δεν τους λες.
1: Έλα μωρέ ντί μου, καλημέρα.
0: Απλά και εγώ συμφωνώ με τον Βασίλη Ζούμε για να σε ακούμε ντί μου.
1: Ναι. Ο Αναστάσιος ο Πίκος. Ο Βαρουφάκης λέει κατάλαβε έστω και πολύ όψιμο το γερούντα Άισεμπλουμ με πτυχίο Λαζαρίδη. Και ούτε καν με πλαστό πτυχίο, λέει χειροβοσκού. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι υπόλοιποι οικονομολόγοι, κύριε Ρογκάκο, όταν έλεγε ο Ντάισεμπλουμ ότι 3 ή 5 κάνει 78, δεν πήρατε μυρωδιά. Εντάξει. Ο Ιωάννης, ο Μαρούλης, γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Έχει στείλει για τη μητέρα.
1: Για ναι. Τη μανούλα.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Ο Παράσχος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα μας. Τρομερή Μετάλλικα. Δεν είναι τυχή όμως η επιλογή τους με τις κορυφαίες τρύπες. Να αυτός.
0: Λέει ο Γιάννης Αντιλαϊκιστής. Ευτυχώς που έγινε χθες η συναυλία και όχι μετά τις 15 του μηνού που τελειώνουν τα μισθά και πέφτει πίτα. Και δυστυχία όπως λέτε κάθε μέρα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό που λέει ο Γιάννης τώρα με τους Μετάλλικα δεν θα έχεις να περάσει και τον υπόλοιπο μήνα, όχι 20 ημέρες και 15.
0: Τα εισιτήρια βγήκαν νωρίτερα, Νικό.
1: Εκείνο το μήνα.
0: Έχεις πειράσει το. Ναι, τότε.
1: Δεν θα τότε, το
0: τότε Γιάννη μου, τότε δεν πει. Τώρα είσαι μια χαρά. Δεν είναι τα εισιτήρια, δεν αγοράστηκαν τώρα. Αν αγοράσει τώρα εισιτήρια, πάνω από ότι έδωσε πολλά λεφτά. Αποκλείεται δηλαδή ναι. Να αγοράσει τώρα εισιτήριο. Τότε πείνασε. Άλλο μήνα.
1: Έτσι.
0: Ήταν χειμώνα.
1: Όταν το πήρε.
0: Ναι.
1: Πολύ μπιτ δεν είχε αλήθεια, λέει. Τα τζόβερα από τη συναυλία των Big Slack κάποτε. Είμαστε περισσότεροι με καμιά φορητή πάπια, λέει, σαν χαρόμετρο κτλ.
0: Καλημέρα, Λαμπρό.
1: Γεια σου, Λαμπρό.

0: Ο Νίκος ο Παπαπάγκου λέει: καλημέρα σας. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι όλα τα δελτία ειδήνων τηλεόραση θα είχαν ρεπορτάζ για τα UFO παγκοσμίως. Εννοώ, είναι απίστευτο.
1: Ναι, ξέρεις γιατί.
0: Για τα UFO.
1: Γιατί έχει να κάνει με αμερικανικά επίσημα έγγραφα και γιατί αφορά την Ελλάδα. Είναι αρκετές περιπτώσεις. Έχει και κάτι βίντεο μέσα.
0: Και UFO να δεις εδώ.
1: Ζουν ανάμεσά μας, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα.
0: Μήπως είμαι και εγώ να ξέρεις.
1: Γι' αυτό σου λέω: δεν εξαιρούμαστε. Λέω ότι.
0: Γιατί παίρνουμε μορφή άλλοι εμείς.
1: Ναι. Το έχει προχωρήσει επιστημονικό στο θέμα.
0: Παίρνουμε άλλη μορφή τώρα.
1: Ναι.
0: Είμαστε που είμαστε UFO.
1: Η εποχή των μηχανών.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως με τον κύριο Κωνσταντέλο.
1: Με τον κύριο Κωνσταντέλο.

0: Real FM.
1: Αν όταν βλέπει χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρό θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνει για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξει, τότε μάλλον έχει τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα.
7: Έφτασε.
6: Α, και.
7: Εννοείται.
6: Με.
7: Ξέρω, ξέρω.
6: Χωρίς.
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
1: Τα τρία βήτα.
0: Ναι, πρώην πιλότο της πολεμικής αεροπορίας. Έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές για πολλά και διαφορετικά θέματα. Έχει αυτή τη δυνατότητα ο κύριος Κωνσταντέλος, η αλήθεια είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια μικρή διευκρίνηση. Νυν πιλό, κύριε Κωνσταντέλο. Και όχι τη πολεμική αεροπορία, αλλά τη πολιτική αεροπορία.
1: Κάναμε σαρδάμ. Και νυν και αΐ και στου αιώνα. Εγώ πριν ξεκινήσουμε. Εμεί. Πριν ξεκινήσουμε, το άλλο θέλω να ρωτήσω. Εσεί εκεί που πετάτε πάνω και τα λοιπά. Κανένα ούφο έχετε δει εσείς, γιατί έχει γίνει τόση γελάει ο Δήμαρχος.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ανέκδοτα για στο θάλαμο διακυβέρνησης, για διάφορα ούφο τα οποία συνήθως τα βλέπουμε να κυκλοφορούν μέσα στο αεροπλάνο και όχι έξω από αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Ελπίζω όχι μέσα στους θάλαμους διακυβέρνησης βέβαια.
1: Παναγία μου, όχι.
2: Αλλά εγώ προσωπικά μετά από 17.000 ώρες στον αέρα δεν έχω...
1: Υποπτά αντικείμενα κάτι που λένε, λάμψη.
2: Κάποιο πουλί χαμηλά ίσως να περάσει κοντά μας ή να χτυπήσει το αεροσκάφος μέχρι εκεί. Και νομίζω ότι τα πουλιά δεν νομίζω μπορεί να...
0: Ναι, έχουν καταγραφεί, δεν ξέρουμε αν είδατε και τα βίντεο, ναι, κύριε Δήμαρχε. Είναι κάποια βίντεο που κυκλοφορούν από Αμερικανούς πιλότους.
1: Οι Αμερικανοί έχουν μονή με αυτό.
2: Υπάρχουν πολλές δοξασίες θα μπορούσα να πω, γιατί αποδεδειγμένο δεν είναι τίποτα. Γνωρίζετε ότι θρυλούνται διάφορα συντρίμια τα οποία έχουν βρεθεί και τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε κάποιες μυστικές
0: τοποθεσίες και εμφανίζονται 30 χρόνια, 40 χρόνια μετά και τα λοιπά.
2: Και διατηρούν έτσι αυτή τη λογική του ότι κάτι συμβαίνει εκεί, το οποίο είναι ανεξήγητο. Πάντα ο ανθρώπινος νους σαγηνευόταν από το άγνωστο, από το μυστήριο, από το
1: πάντως η αλήθεια,
2: πρέπει να ανακαλύψουμε.
1: Η αλήθεια πάντως και Δήμαρχε είναι, και το έχουμε πει με τη Ρίτσα εδώ και άλλες φορές, ότι θα ήμασταν πολύ εγωιστές αν θεωρούσαμε ότι η μόνη μορφή ζωής είμαστε εμείς.
2: Είναι προφανές αυτό. Τόσο μεγάλο σύμπαν, το οποίο, τα όρια του οποίου δεν μπορούμε ούτε καν να τα περιγράψουμε ακόμα και τώρα.
0: Και τόσες γαλαξίες, βέβαια.
2: Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν υπήρχε και κάτι τόσο κοντινό και τόσο ζωντανό, δεν καταλαβαίνω τον λόγο της καθυστέρησης αυτής της περιβόητης συνάντησης τρίτου τύπου, όπως τη λένε οι οπαδοί του Ντένιγκεν.
0: Εγώ, οι επαφές τρίτου τύπου.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα των αερομεταφορών για τις πτήσεις, αν έχουν μειωθεί, πώς είναι η κατάσταση. Γιατί βλέπουμε ότι ο πόλεμος όλο σταματάει και όλο συνεχίζεται. Έτσι. Δεν βλέπουμε να καλυτερεύει η κατάσταση.
1: Πάντως, τα καύσιμα και η κυροζήνη.
0: Ναι.
1: Στο Θεό.
2: Πράγματι, είναι ένα πολύ θολό τοπίο. Πολύ ρευστό, μάλλον θα μπορούσα να πω. Καταρχάς, να πούμε ότι η κίνηση έχει μειωθεί. Όπως μειώνεται κάθε φορά που υπάρχει μια γεωπολιτική, γεωστρατηγική ή εν δυνάμει εμπόλεμη κατάσταση σε περιοχές του κόσμου, ειδικότερα στην περιοχή του Κόλπου, όπου οι αερομεταφορές πλέον έχουν μειωθεί στο περίπου 30% από εκεί που ήταν το Γενάρη, αλλά και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αφρική και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπου και εδώ βλέπουμε μια πτώση στην ευρωπαϊκή κίνηση, αρκετά μεγάλη, ειδικότερα από τους επιβάτες οι οποίοι δεν ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους. Οι επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν, το λεγόμενο η κίνηση VFR, δηλαδή Visiting Friends and Relatives, αυτοί που θα επισκεφτούν φίλους, θα πάνε διακοπές, εκεί έχουμε μια πτώση η οποία στην αρχή έφτασε περίπου το 45% τον πρώτο μήνα, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, και τώρα η μείωση είναι περίπου της τάξης του 20%. Αυτή λοιπόν είναι ο πρώτος λόγος, η φοβία του κόσμου, η οποία
1: φοβούνται, δηλαδή λέτε, δεν είναι το θέμα των τιμών μόνο.
2: Οι τιμές είναι το δεύτερο ζητούμενο. Φοβούνται ότι μπορεί να συμβεί κάτι, μπορεί να αποκλειστούν κάπου, ότι μπορεί να είναι ένας εύκολος στόχος αν κάτι στραβώσει, με αποτέλεσμα οι μη αναγκαίες μεταφορές να μην γίνονται.
0: Αυτό το 25%, το 25% έχει τάση ανόδου ή τάση καθόδου, δηλαδή
2: 20%. Έχει τάση καθόδου όσο...
0: συρρήκνωση δηλαδή. Ναι.
2: Εγκληματίζεται ο κόσμος,
0: ναι.
2: Δηλαδή φτιάχνεται μια νέα κανονικότητα, αν μου επιτρέπετε να πω.
0: Ναι.
2: Ότι ναι, βλέπουμε κάθε μέρα τους πυράβλους και τις διαδικασίες αυτής των συνεχών τριβών, οι οποίες μπαίνουν στην καθημερινότητά μας. Δεν δημιουργούν το ψυχολογικό άγχος το οποίο δημιούργησαν στην αρχή το πρώτο 1-1,5
0: μήνα. Άρα θα πέσει κι άλλο δηλαδή από το 20, θα πάμε πιο χαμηλά. Καλό είναι αυτό.
2: Θα πέσει κι άλλο γιατί μπαίνουμε και σε μια περίοδο διακοπών. Έτσι, ο κόσμος θα πάρει τις αδειές του και πρέπει να κινηθεί. Υπάρχουν θέματα τα οποία άπτονται, όπως πολύ σωστά είπατε νωρίτερα, με το θέμα του αεροπορικού καυσίμου, το οποίο σε αυτή τη συγκυρία βολεύει τη συγχώνευση πτήσεων λόγω της πτώσης των φορτίων προς μεταφορά.
1: Όταν λέτε συγχώνευση πτήσεων,
2: εννοώ ότι, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχουν 5 πτήσεις μιας αεροπορικής εταιρείας που συνδέουν 2 σημεία μέσα στην Ευρώπη τη μέρα, αυτές οι 5 πτήσεις μπορεί να συγχωνευτούν σε 3 και η πληρότητα από 60% ή 65%
1: να
2: ανέλθει στα 95%.
1: Να γεμίσουν αυτό δηλαδή τα αεροπλάνα.
2: Ακριβώς. Γιατί, όπως είπαμε, το αεροπορικό προϊόν είναι το πιο ευάλωτο, γιατί όταν απογειωθεί το αεροσκάφος με μια άδεια θέση, αυτή η άδεια θέση δεν μπορεί να πουληθεί στον αέρα, ούτε μπορεί να πουληθεί την επόμενη μέρα. Έκλεισε πρώτα το αεροπλάνο, δεν πουλήθηκε η θέση, είναι ζημιά για την αεροπορική.
1: Ό,τι πουλήθηκε, πουλήθηκε δηλαδή.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα έχουμε τα θέματα του καυσίμου, το οποίο καύσιμο έχει δυσανάλογα αυξηθεί η τιμή του, δηλαδή έχουμε μια αύξηση του πετρελαίου περίπου 40-45% του βαρελιού, στην τιμή του βαρελιού για το κρούντ. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μια αύξηση περίπου 120-130% στην κυροζίνη, στο αεροπορικό καύσιμο, δηλαδή από 1,90 δολάρια το γαλόνι πριν την κρίση, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να πουλιέται το αεροπορικό καύσιμο περίπου στα 4 δολάρια και 25 το γαλόνι. Άρα έχουμε μια
1: υπερδιπλάσια.
2: Και υπάρχει και μια μείωση στην δυνατότητα παροχής καυσίμου. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μεγάλο κομμάτι του παραγόγου του πετρελαίου, που είναι η κυροζίνη, έχει την ακολουθία το πόσο πετρέλαιο έχουμε για να διηλίσουμε, και εδώ έχουμε ποσότητες λιγότερες περίπου κατά 25-30%, είτε λόγω της κρίσης στα στενά του ορμού, είτε λόγω των ποσοτήτων οι οποίες είναι λιγότερες και οι εγκαταστάσεις διήλυσης αρκετά φθαρμένες ή υπολειτουργούσες.
1: Αυτό είναι τώρα.
2: Το δεύτερο είναι ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φοβούμενες αυτή την πρωτότητα, ας το πούμε, την ευαλωτότητα μάλλον καλύτερα, της διεθνούς αγοράς στα καύσιμα, έχουν μπλοκάρει τιμές και ποσότητες για περίοδο τριετίας ή πενταετίας με την χρήση χρηματιστηριακών προϊόντων.
0: Αλήθεια. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Ναι.
2: Το οποίο ουσιαστικά έχει υποχρέωση αυτός ο οποίος έχει εγγυηθεί ως ασφαλιστής ή αντασφαλιστής αυτού του παραγόγου καυσίμων, έχει εγγυηθεί ότι οι συγκεκριμένες ποσότητες υπάρχουν και θα υπάρξουν πάντα.
0: Για τριετία αυτό, τέτοια συμβολία είναι.
2: Για τριετία, βεβαίως. Δηλαδή όταν το καύσιμο, όπως σας είπα νωρίτερα, ήταν στο 1,9 δολάρια, τα συμβόλαια πριν την κρίση για την τριετία ήταν περίπου 2,5 δολάρια το γαλόνι. Δηλαδή πλήρωνες παραπάνω από την τρέχουσα τιμή, αλλά διασφαλιζόσουν σε περίπτωση που το καύσιμο πήγαινε στα 4,5 και 5. Εάν ήταν τριετίας, ήσουν εκεί. Αν ήθελες πενταετίας, μπορεί να έφτανε να μπλοκάρεις την τιμή στα 2,9 δολάρια. Είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο, όμως τι κάνει? Αποσύρει μεγάλες ποσότητες από την αγορά. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, που έχουν μόνο ένα δηληστήριο, το οποίο από τα παράγωγα, τα πετρελαϊκά παράγωγα, δίνει αεροπορικό καύσιμο, σε αντίθεση με τη χώρα μας που από τα 3 δηληστήρια, τα 2,5 παράγουν κυροζίνη και εξάγουμε μάλιστα κυροζίνη. Και εξάγουμε το υποπροϊόν, αυτό που έχουμε διηλύσει. Εκεί υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα με την έλλειψη αυτή της κυροζίνης, η οποία έχει προσφορά και ζήτηση, αυξάνει τιμή του εισιτηρίου. Η τιμή του εισιτηρίου χτυπάει την εμπορική κίνηση και είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Ατελείωτος.
2: Τα πάντα λειτουργούν εις βάρος της αεροπορικής κίνησης και κυκλοφορίας. Τη στιγμή που η αεροπορική κίνηση είναι πλέον σήμερα το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο μέσω μεταφοράς παγκοσμίως.
1: Η αεροπορική κίνηση επηρεάζει τα κράτη, επηρεάζει τα έσοδα, επηρεάζει τις θέσεις εργασίας. Είναι όλο αυτό το πράγμα.
2: Ειδικότερα σε απομακρυσμένους προορισμούς.
0: Είναι η μόνη λύση, όπως λέμε. Σωστό.
2: Παντού η αεροπορική κίνηση υποκαθιστά πλέον την παλαιού τύπου μεταφορά.
1: Σωστό.
2: Άρα οποτεδήποτε αυτή η κίνηση, μάλλον η προσφορά θέσεων και δυνατοτήτων μεταφοράς πέφτει, δημιουργείται και ένα επιπρόσθετο κοινωνικό πρόβλημα. Είδατε τι έγινε μόλις προχτές, όπου έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς για την πάγια τακτική της Ryanair, η οποία αποχωρεί από την Θεσσαλονίκη για τα 3 αεροσκάφη αυτά της χειμωνιάκης της περίοδου, η οποία μπορεί να φέρει περίπου 350 με 400.000 επιβάτες μέσα στη χειμερινή περίοδο, η οποία όμως δεν θέλει να το κάνει γιατί θεωρεί τα τέλη κρίσης του αεροδρομίου.
0: Ότι είναι πολύ ψηλά.
1: Κύριε Δήμαρχε.
2: Υπάρχει λοιπόν μια ευαλωτότητα. Παρόλα αυτά όμως μπορώ να εγγυηθώ προσωπικά, γιατί όπως σας είπα και συνεχίζω να πετώ ο ίδιος και παρακολουθώ την αγορά, συνεχίζει το αεροπορικό ταξίδι να είναι μακράν η ασφαλέστερη μορφή μετακίνησης, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό, σε υπηρετικό και σε διυπηρετικό.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, θερμά. Πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλά ταξίδια χωρίς ούφο. Να είστε καλά. Χωρίς ούφο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, γεια.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
7: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
10: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
11: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
10: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
11: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
13: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
15: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
14: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
15: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
14: Με έκανες χώμα.
15: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
17: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
18: Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένη.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Σιτά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpan, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24 739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
0: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
5: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
5: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820 29 094.
5: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
6: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Cure Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
8: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό.

0: 93. Σαββατοκύριακα στο Radio Πρέβεζα 93 με τον Θέμη Τζανή. Η Πρέβεζα ακούει.
1: Η Πρέβεζα ακούει.
2: Hi, I'm Adele.
3: This is Chris from Coldplay.
4: Hey, it's Billie Eilish.
5: What's good? Lady Gaga.
6: It's the weekend.
7: I'm Kylie.
8: Hi, this is Madonna.
9: Get ready.
0: Το Σαββατοκύριακο σου έχει μία συχνότητα. Μία συχνότητα. 93. Αμέσως τώρα. Τώρα ξεκινάει η εκπομπή Σουκού με τον Θέμη Τζανή.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Να μην τις ξεχνάτε τις μανούλες, τουλάχιστον όσες τις έχετε ακόμα. Ακριβώς 9 λεπτά λοιπόν μετά τις 12. Πιστεί εδώ στο ραντεβού μας κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2. Ένα ακόμα σουκού είναι κοντά σας. Μέχρι και τις 2 θα διαλέγει τη μουσική για εσάς ο Θέμης Τζανής. Παρέα μας φυσικά το Celeste Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας, όπου η γεύση συναντάει τη θέα και κάθε στιγμή γίνεται ξεχωριστή. 10 Μαΐου λοιπόν σήμερα, να πούμε ότι γιορτάζουν ο Σίμων και η Σιμωνία. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν. Να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Χρόνια πολλά λοιπόν ξανά σε όλες τις μανούλες, μητέρες, μάνες, όλου του κόσμου. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα πουλερικών. Ο καιρός έχει τρελαθεί, το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τέλος πάντων τι να κάνουμε, πώς να ντυθούμε. Να βάλουμε το μαγιό μας, να βάλουμε το φουτεράκι μας. Πάντως αυτά που σας έχω εγώ σήμερα εδώ με τις προβλέψεις μου, είμαστε μέχρι και τους 24 βαθμούς το πολύ. Αραιές νεφώσεις. Κατά τα άλλα έθριος ο καιρός. Πιστεύω να μας κάνει καμιά έκπληξη, καμιά βροχούλα. Αν θέλετε λοιπόν να μπείτε στην παρέα μας, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber εδώ στο στούντιο, στο 698-305-83-89. Και στέλνετε και τα email σας στο στούντιο radiopreveza@gmail.com. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καλή διασκέδαση και καλή ακρόαση σε όλους. Και ερχόμαστε με περίεργα διάφορα παράξενα από όλο τον κόσμο. Ό,τι μας απασχόλησε στην εβδομάδα που έφυγε και ό,τι θα μας απασχολήσει στην εβδομάδα που θα έρθει. Καλή διασκέδαση σε όλους.

Γιορτή της μητέρας λοιπόν σήμερα, η οποία τιμάται την Κυριακή κάθε 10 Μαΐου. Καθώς στις περισσότερες χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, έχει επικρατήσει να γιορτάζεται την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Αν και σήμερα έχει ταυτιστεί λοιπόν με λουλούδια, κάρτες, οικογενειακά τραπέζια και δημόσια μηνύματα αγάπης, η ιστορία της είναι πολύ πιο σύνθετη. Να πούμε ότι οι ρίζες της φτάνουν μέχρι τις αρχαίες λατρείες της μητέρας θεότητας, περνούν από το βρετανικό Mothering Sunday και καταλήγουν στη σύγχρονη αμερικανική καθιέρωση με κεντρικό πρόσωπο την Άννα Τζάρβις, τη γυναίκα που πάλεψε για να τιμηθεί η μητέρα, αλλά αργότερα απογοητεύτηκε βαθιά από την εμπορευματοποίησή της ημέρας.

Εντυπωσιακή λοιπόν ήταν η εμφάνιση και η μουσική βραδιά εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από τη συναυλία των Metallica που προκάλεσε σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν από επιστήμονες στην Αθήνα, παρακαλώ. Άλλοι λένε 80.000, άλλοι λένε 70. Εγώ θα το πω στη μέση, κάπου γύρω στους 75.000 κόσμος παρακολούθησε live τη συναυλία των Metallica στην Ελλάδα.

Για δύο ολόκληρες ώρες λοιπόν οι Μετάλλικα ταρακούνησαν όλο το Ολυμπιακό Στάδιο. Χιλιάδες κόσμου όλων των ηλικιών απόλαυσαν τους αρχιερείς της metal σκηνής.

Στα αθλητικά μας νέα να πούμε ότι χθες η ΑΕΚ στο μπάσκετ αυτοκτόνησε, όντως αυτοκτόνησε. Η Ρήτας λοιπόν από τη Λιθουανία ολοκλήρωσε ένα απίθανο comeback στον τελικό του Basket Champions League απέναντι στην ΑΕΚ, επιστρέφοντας από το -20 και κατακτώντας τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Κάπως έτσι λοιπόν με Bruno Mars. Θα φτάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό break για σήμερα εδώ στο Radio Preveze 93 και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, μην φύγετε.

0: 93.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό.

Επιστροφή λοιπόν εδώ. Έπιασε στεριά το κουρασγερόπλιο, να ξέρετε, με το Χαντάιος. Το κουρασγερόπλιο στο οποίο εμφανίστηκε η εστία Χαντάιου. Έφτασε νωρίς σήμερα την Κυριακή το πρωί κοντά στο λιμάνι της Γκραναντίλα στην Τενερίφη, όπου έχει δέσει προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες και κάποια μέλη του πληρώματος. Οι επιβάτες αυτοί, εκ των οποίων κανείς δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα μόλυνσης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασής τους και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρά σκάφη σύμφωνα με τους Ισπανούς αξιωματούς.

προσθέσουμε επίσης ότι οι επιβάτες θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω ενός πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπαντρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Ότι μας βρήκε πάλι. Αν και οι επιστήμονες λένε ότι το ελέγχουν το φαινόμενο αυτό της ίωσης αυτής, κάποιοι λένε ότι δεν είναι ίωση. Ο χρόνος θα δείξει.

Σαββατοκύριακα με Θέμη Τζανή και Ρίδιο Πρέβεζα 93.

0: Radio Preveza 93.
1: Εν τω μεταξύ, σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία ένας ιδιοκτήτης γκέι ποδοσφαιρικής ομάδας και ο σύζυγός του, ο οποίος κατηγορεί...

0: Radio Preveza 93.
1: Εν τω μεταξύ, σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία ένας ιδιοκτήτης γκέι ποδοσφαιρικής ομάδας και ο σύζυγός του, ο οποίος κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλευόντουσαν σεξουαλικά νεαρούς άντρες.

0: χάνεται.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
11: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
10: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
11: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
10: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
11: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
10: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στήλη Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
12: Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν

Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο εδώ στον αέρα του Radio Preveza 93. Για δύο ώρες πίσω από τα μικρόφωνα βρισκόταν ο Θέμης Τζανής. Να σε ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας.

εντάξει, να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ακριβώς την ίδια πάντα ώρα, λίγο μετά τις 12. Παρέα φυσικά εδώ με το Celeste Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής. Να σε ευχηθώ να έχετε επίσης μια καλή εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Preveza, πάρα μου πολύ μουσική. Ακολουθήστε μας και στα social media, Facebook και Instagram, Radio Preveza 93. Και φυσικά το www.radiopreveza.gr. Να προσέχετε τον εαυτό σας, ό,τι κάνετε να το κάνετε σωστά και ότι δεν μπορείτε να αποφύγετε από

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story?
2: Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νητσών μόνο 98 ευρώ και 43 νητσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση.

0: σου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group, η έξυπνη μετακίνηση.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93.
1: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Barista Bruno. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Bruno. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Ένας άνετος και όμορφος χώρος είναι το 50% της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Το άλλο 50% είναι ο σωστός εξοπλισμός που θα προσθέσει την αισθητική, το κύρος, την εμπιστοσύνη.
2: Στη Ράλκο, αφυράπτη, το γνωρίζουμε αυτό καλά και σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για επαγγελματικό και οικιακό έπιπλο με μοντέρνους και διαχρονικούς σχεδιασμούς υψηλής ποιότητας βάσει των αναγκών σας.
1: Για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις σας προτείνουμε κρεβάτια, στρώματα και καναπέδες, επίπλα αλουμινίου και σιδήρου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
2: Ράλκο, αφυράπτη. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στο εργοστάσιο παραγωγής στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, αλλά και στο www.ralkopavlafurniture.gr.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιοπρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
7: Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
11: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
11: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
11: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
11: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

0: Σαββατοκύριακα,
1: Σαββατοκύριακα
0: με Radio Preveza 93.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 022285.
5: Για πες μου, βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
5: να ξεχωρίζει.
4: Διαφημίσου στο Radio.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. VR, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
0: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο ένατρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
6: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue ετοιμοπαράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
3: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
3: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό!
7: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
6: Ένας άνετος και όμορφος χώρος είναι το 50% της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Το άλλο 50% είναι ο σωστός εξοπλισμός που θα προσθέσει την αισθητική, το κύρος, την εμπιστοσύνη.
7: Στη Ράλκο, αφυράπτη, το γνωρίζουμε αυτό καλά και σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για επαγγελματικό και οικιακό έπιπλο με μοντέρνους και διαχρονικούς σχεδιασμούς υψηλής ποιότητας βάσει των αναγκών σας.
6: Για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις σας προτείνουμε κρεβάτια, στρώματα και καναπέδες, έπιπλα αλουμινίου και σιδήρου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
7: Ράλκο, αφυράπτη. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στο εργοστάσιο παραγωγής, στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, αλλά και στο www.ralkopavlafurniture.gr.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
11: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
10: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
10: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
11: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
10: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
11: Το μέλλον στο σπίτι σας.
12: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
13: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
12: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
13: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Packs, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmobilesquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
9: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: 93FM Radio.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Ράδιο Πρέβεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.

της Dusty Springfield. Το όνομα Dusty το πήρε επειδή είχε γεννηθεί σε μία από τις πιο βρώμικες γειτονιές του Βόρειου Λονδίνου εκείνη την εποχή, τον Απρίλιο του 1939. Η Dusty δεν έδειχνε ιδιαίτερο ζήλο για την παρακολούθηση των μαθημάτων της στο σχολείο, προτιμούσε να παίζει με την κιθάρα που της είχαν κάνει δώρο οι γονείς της όταν ήταν 11 ετών και να ονειρεύεται την επίσκεψή της σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Τελικά θα καταφέρει να κάνει ντεμπούτο δισκογραφικά στις 8 Νοεμβρίου του 1963 σαν Dusty Springfield με την πρώτη της επιτυχία, το I Only Want To Be With You.

0: I only want to be with you.
1: Η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Dusty Springfield από το 1963. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στην βασίλισσα της pop, στην βασίλισσα της λευκής soul μουσικής, μια τραγουδίστρια από τις σημαντικότερες στην Μεγάλη Βρετανία, στην Dusty Springfield. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα σχόλιά σας για την Dusty Springfield ή για τα αγαπημένα σας τραγούδια από εκείνη. Δεν είναι πολλοί οι καλλιτέχνες που κατάφεραν να ηχογραφήσουν ένα τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David που το είχε ήδη ερμηνεύσει η μούσα τους, η Dionne Warwick, και να καταφέρουν να σημειώσουν μια καλύτερη ερμηνεία. Μία από τις ελάχιστες αυτές εξαιρέσεις συνέβη το 1964 με την ερμηνεία της Dusty Springfield στο Wishing and Hoping.

Μία από τις ελάχιστες φορές λοιπόν που μία διασκευή σε τραγούδι που έχει ερμηνεύσει Dionne Warwick κατάφερε να σταθεί εξαιρετικά και να σημειώσει και αυτό επιτυχία ήταν η διασκευή του Wishing and Hoping από την Dusty Springfield το 1964. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο για κάποιους μήνες έγινε πωλήτρια σε κατάστημα δίσκων για να ζει από κοντά τον κόσμο της μουσικής. Όταν τελείωνε η ημέρα και αφού ήδη είχε σφουγγαρίσει το πάτωμα γύριζε στο σπίτι της και έπιανε τα αγαπημένα της μουσικά όργανα, την κιθάρα και τα drums. Σύντροφο σε αυτή την καθημερινή ενασχόληση είχε τον κατά 4 χρόνια μεγαλύτερο αδερφό της με το ελληνικό όνομα Διονύσιος, τον Dionne, ο οποίος αργότερα θα γίνει και εκείνος γνωστός ως Tom Springfield.

Στην κορυφή των απόψινών σας, δικών σας επιλογών, είναι και το You Don't Have To Say You Love Me, το οποίο θα έρθει σε πολύ λίγο. Γεια σου Μαριλού, πολλούς χαιρετισμούς στην Βίκη, Σόφη, θα το ακούσουμε σε λίγο το You Don't Have To Say You Love Me. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Εβίτα, στην Λίζα, γεια σου Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Τζουλιέτα, έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου, καλώς ήρθες Βάγκο. Πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 50, η Dusty Springfield συνεχίζει τα μαθήματά της στο σχολείο St. Anne στο Δυτικό Λονδίνο και τότε θα φτιάξει μαζί με δύο συμμαθητριές της το πρώτο συγκρότημα με το όνομα Lana Sisters. Η Dusty θα παίζει ακουστική κιθάρα, θα κάνει φωνητικά και θα διαλέγει το ρεπερτόριο. Το συγκρότημα θα κάνει κάποιες περιοδίες με τον Adam Faith, γνωστό τραγουδιστή εκείνη της εποχής, και η Dusty θα αποκομίσει σημαντικές εμπειρίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, και αφού ήδη έχει περάσει μερικά χρόνια εργαζόμενη σε διάφορες δουλειές στην πόλη, όπως υπάλληλος σε καθαριστήριο, σε ένα άλλο κατάστημα δίσκων και σε ένα πολυκατάστημα, η Dusty συνέχισε να κάνει πρόβες με τον αδελφό της στον γκαράζ του σπιτιού της και παράλληλα άρχισε να εμφανίζονται σε μικρά κλαμπς. Μαζί με τον φίλο του αδελφού της Tim Field θα φτιάξει τους Springfields και θα γνωρίσουν την πρώτη τους επιτυχία σε Αγγλία και Αμερική το 1962, σε μια χρονική περίοδο που οι Βρετανοί καλλιτέχνες που έκαναν επιτυχία εκεί μετριούνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού και 15 μήνες πριν την εμφάνιση των Beatles στα αμερικάνικα charts. Όμως το συγκρότημα των Springfields θα διαλυθεί καθώς θα αποχωρήσει ο Tim Field, ενώ η φιλοδοξία της Dusty για προσωπική καριέρα και η διάθεση του αδελφού της να αφοσιωθεί σε σύνθεση τραγουδιών θα οδηγήσει σε αυτόν τον δρόμο.

I just don't know what to do with myself. Άλλο ένα τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David, το οποίο έγινε επιτυχία για την Dusty Springfield το 1964. Λέγαμε λοιπόν για την περίοδο που βρίσκεται στο συγκρότημα των Springfield. Από εκεί θα κρατήσει λοιπόν το επίθετό της για την υπόλοιπη καριέρα της, καθώς όπως σας είπα, το πραγματικό της όνομα είναι Mary Isabel Catherine O'Brien. Και όπως υποδηλώνει μάλιστα το επίθετό της, είναι και Ιρλανδέζικης καταγωγής. Γεννημένη όμως στο Λονδίνο και μάλιστα σε μια συνοικία που, επειδή εκείνη την περίοδο χαρακτηρίζονταν σαν βρώμικη, κράτησε και το προσωνύμιο Dusty. Έτσι λοιπόν βγήκε το όνομά της σαν Dusty Springfield. Οι Springfields λοιπόν θα διαλυθούν στα τέλη του 1962. Ωστόσο, η Dusty θα προλάβει να τραγουδήσει μια σύνθεση του αδερφού της που είχε δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο συγκρότημα. Ένα τραγούδι με τον τίτλο Summer is Over.

Summer is over. Τραγούδι λοιπόν που έγραψε ο αδερφός της Dusty Springfield, ο Tom. Αφιερωμένο απόψε στην Άννα και στον Χρήστο που ήταν στις επιλογές τους. Βρισκόμαστε λοιπόν στη δεκαετία του 60. Εκείνη την περίοδο στην Ιταλία και συγκεκριμένα στα φεστιβάλ του Σαν Ρέμο γίνονταν προσκλήσεις σε καλλιτέχνες τόσο από τη Μεγάλη Βρετανία όσο και από την Αμερική, οι οποίοι εμφανίζονταν στο φεστιβάλ ερμηνεύοντας τραγούδια εκτός συναγωνισμού και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να ανοίγουν και την ιταλική αγορά. Καλλιτέχνες όπως για παράδειγμα ο Louis Armstrong, ο Wilson Pickett έχουν εμφανιστεί σε φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Κάτι αντίστοιχο έγινε και το 1965 με την Dusty Springfield.

Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ακούσαμε την Dusty Springfield να ερμηνεύει στα ιταλικά το Di Fronte l'amore. Ήταν από την εμφάνισή της στο 15ο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1965, που πραγματοποιήθηκε στο καζίνο του Σαν Ρέμο, και αμέσως μετά από την εμφάνισή της παρέμεινε πίσω από την Κουίντα για να παρακολουθήσει τους διαγωνιζόμενους. Τότε λοιπόν, εκεί στο 15ο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ένα από τα τραγούδια που είχαν προκριθεί στην τελική φάση ήταν το «Io και non vivo» του Πίνο Ντονάτζιο. Η Dusty Springfield παρακολούθησε λοιπόν την ερμηνεία του Πίνο Ντονάτζιο και χωρίς να καταλαβαίνει τι λέει ο τραγουδιστής στην ιταλική γλώσσα, αυτόματα δάκρυσε. Τόσο πολύ την συγκίνησε το συγκεκριμένο τραγούδι.

ή ο Κένον Βίβο. Ο Πίνα Ντονάτζιο από το φεστιβάλ του Σαναρέμο και το 1965, τραγούδι λοιπόν που άκουσε live η Ντάστι Σπρίγκφιλντ και αμέσως ζήτησε από τον Ντονάτζιο να της επιτρέψει να το ηχογραφήσει στα αγγλικά. Εκείνος συμφώνησε με τον όρο αυτό να γίνει με την παρέλευση ενός έτους. Έτσι λοιπόν στις 9 Μαρτίου του 1966 η Σπρίγκφιλντ είχε την άδεια στα χέρια της και τότε ξεκίνησε η προσπάθεια για να συγγραφούν οι αγγλικοί στίχοι. Στην αρχή ο τίτλος που επιλέχθηκε ήταν «I don't love you», αμέσως αργότερα έγινε «You don't love me». Στη συνέχεια «You don't have to love me» για να καταλήξει τελικά στο «You don't have to say you love me», καθώς αυτό τέριαζε περισσότερο με τη μελωδία. Το τραγούδι ήταν έτοιμο για κυκλοφορία στις 25 Μαρτίου του 1966, αφού η Ντάστι Σπρίγκφιλντ για να ικανοποιηθεί από το φωνητικό της αποτέλεσμα ηχογράφησε το «You don't have to say you love me» 47 φορές.

Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία πίσω από το You Don't Have to Say You Love Me, το οποίο προέρχεται από το ιταλικό Io Che Non Vivo του Pino Donaggio. Και φτάνουμε πλέον στο 1967. Το The Look of Love είναι το πρώτο τραγούδι από το ομώνυμο πέμπτο άλμπουμ της ξανθιάς Dusty, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967 και έχει την υπογραφή του Bert Baccarat. Αρχικά προοριζόταν να κυκλοφορήσει ως instrumental. Soundtrack για το τότε Casino Royale πήρε την έμπνευσή του από ένα πλάνο της Ursula Andress με μαγιό που υπήρχε σε μια αρχική κόπια της ταινίας. Πλέον όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα της αρχικής του ερμηνεύτριας, καθώς δεν είναι και λίγες οι διασκευές που έχει υποστεί. Το The Look of Love το 1968 προτάθηκε για Όσκαρ, μπορεί όμως να μην το κέρδισε, αλλά τα ρίγη συγκίνησης παραμένουν μεγάλα κάθε φορά που το ακούς.

Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το The Look of Love. Τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David, όπως είπαμε, για το soundtrack της σατυρικής ταινίας Casino Royale. Ίσως η σπουδαιότερη ερμηνεία της Dusty Springfield, η οποία το 1963 δήλωνε ότι είναι υπέροχο να είναι κανείς διάσημος, αλλά ανόητο να θεωρεί ότι αυτό θα κρατήσει για πάντα. Σχεδόν 60 χρόνια από εκείνη τη δήλωση, η Dusty Springfield παραμένει στις καρδιές όχι μόνο όσων τη γνώρισαν από πρώτο χέρι στη δεκαετία του 60, αλλά και σε πολλούς σημερινούς νεότερους ανθρώπους που θαυμάζουν τη μοναδική αυθεντική και σκοτεινή φωνή της λευκής νέγρας, όπως έλεγε ο Cliff Richard, η οποία καταφέρνει να ισορροπεί σε οποιοδήποτε μουσικό σκηνή.

I Close My Eyes and Count to Ten. Τραγούδι από τον Ιούλιο του 1968 και μέσα από το άλμπουμ Dusty Springfield. Το 1968, σε μια σημαντική στροφή στην καριέρα της, υπογράφει για την Αμερική στην εταιρεία Atlantic με τους κορυφαίους παραγωγούς της εποχής. Τότε λοιπόν θα ηχογραφήσει το άλμπουμ Dusty in Memphis με τη συνοδεία κορυφαίων Αμερικανών μουσικών του Νότου από τον χώρο του Rhythm and Blues. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι πανταρόδινα, καθώς οι νέοι της συνεργάτες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού διαπιστώνουν ότι έχουν να κάνουν με μια πραγματικά τελειωμανή τραγουδίστρια. Ίσως η πιο μεγάλη ηρωνία σχετικά με την καριέρα της Springfield ήταν ότι ενώ πρόσφερε στους ακροατές της τα πιο μεθυστικά μουσικά cocktails, εκείνη πάντα ζητούσε τα αδύνατα, τα ακατόρθωτα από τον εαυτό της και τους συνεργάτες της. Όπως κατά καιρούς έχουν δηλώσει όλοι σχεδόν οι παραγωγοί, οι συνθέτες και οι μουσικοί με τους οποίους είχε συνεργαστεί, το μείγμα τελειομανίας και υπερβολικής ανασφάλειας που διέκρινε την Dusty ήταν κάτι που δεν συναντάται πουθενά αλλού σε τέτοιον τουλάχιστον βαθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το άλμπουμ για το οποίο γίνεται ο λόγος, το Dusty in Memphis, το οποίο για έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του η ίδια δεν άντεχε να το ακούσει λόγω της ανασφαλειάς της.

Son of a Preacher Man. Μέσα από το άλμπουμ Dust in Memphis το 1968, αφιερωμένο στην Βικτόρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τραγούδι γράφτηκε αρχικά για την Αρίθα Φράγκλιν, η οποία όμως το απέρριψε. Έτσι λοιπόν το τραγούδι κατέληξε στην Dusty Springfield και όταν η Αρίθα Φράγκλιν το άκουσε στην δική της δουλειά, αποφάσισε να το ηχογραφήσει και εκείνη αργότερα και συγκεκριμένα το 1970 στο άλμπουμ This Girl Is In Love With You. Μέσα στο ίδιο άλμπουμ όμως, στο Dusty in Memphis του 1968, η Dusty Springfield θα διασκευάσει και ένα υπέροχο τραγούδι του Michel Legrand από την ταινία The Thomas Crown Affair. Ο λόγος φυσικά για το Windmills of Your Mind.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η ιστορία ενός κοριτσιού λοιπόν που το έλεγαν Mary Isabel Catherine O'Brien, μιας μικρής Ιρλανδέζας, που γεννήθηκε στο Λονδίνο και μετονομάστηκε σε Dusty Springfield. Στο αφιέρωμα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. studio@atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια της Dusty Springfield. Καμία άλλη τραγουδίστρια δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει την άνετη μετακίνηση μεταξύ των ρυθμών της soul, του rhythm and blues, της jazz και των pop μπαλαντών. Μετακίνηση που επιτύχανε όχι μόνο χάρη στην αγάπη της για τα συγκεκριμένα είδη, αλλά κυρίως χάρη στο κοντράστ μεγάλης κλίμακας και ευαισθησίας της φωνής της, που της χάρισε μια θέση στο πάνθεον των καλύτερων ερμηνευτριών όλων των εποχών.

Am I the Same Girl? Τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από την Μπάρμπαρα Άκλιν το Φεβρουάριο του 1969. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς θα το διασκευάσει και η Ντάστι Σπρίγκφιλντ. Γεια σου Χάρη, απόψε μου λέει θα ξενυχτήσω και θα σε ακούσω, ελπίζω όμως να ανεβάσεις και τίποτα στο Mixcloud για εμάς τους πρωινούς τύπους. Η αλήθεια είναι ότι το έχω παραμελήσει λίγο το Mixcloud, αλλά είναι αρκετά φορτωμένο το πρόγραμμα τον τελευταίο καιρό. Σύντομα όμως πιστεύω ότι θα καταφέρω να επανέλθω και τουλάχιστον τα αφιερώματα τα οποία έχουν ξεκινήσει με αυτή τη νέα ραδιοφωνική σεζόν να ανέβουν και στο Mixcloud. Γεια σου Θοδωρή, καλησπέρα και σε σένα Χρήστο με το Καζίνο Ροαγιάλ. Δίνα μου, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλώς ήρθες Έλενα και μάλιστα ήρθες πάνω στην ώρα που έπαιζε το Windmills of Your Mind. Μιχάλη, ενδεχομένως ναι, να ακούσουμε και το If You Go Away, γιατί θα ακούσουμε και αρκετές ακόμη διασκευές που έχει κάνει η Ντάστι Σπρίγκφιλντ. Καλησπέρα και σε σένα Ρένα, γεια σου Νίκο μου στην Κατερίνη. Σε μία ακόμη διασκευή θα πάμε για την συνέχεια σε τραγούδι του Mike Shapiro για τους Classics 4. Το πασίγνωστο Spooky, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1967, δέχθηκε δεκάδες διασκευές από εκεί και πέρα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ανήκει στην Ντάστι Σπρίγκφιλντ από το 1970.

Η εξαιρετική ερμηνεία της Dusty Springfield στο Spooky, τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε σαν single και μάλιστα σαν B-side, καθώς στην πρώτη πλευρά του single βρισκόταν το How Can I Be Sure. Η Springfield είχε την τύχη να δεχθεί και αμέτρητα βραβεία σαν τραγουδίστρια. Η τραγουδίστρια των τραγουδιστριών. Συχνά αποκαλείτο, ήταν αδιαφυσβήτητα η αγαπημένη των μουσικών, ακόμα και των μεγάλων δεύτερων φωνών, των συνθετών, για την μοναδική, αυθεντική και εύστροφη φωνή της. Η ίδια πάντα τους κατέπλησε με το αποτέλεσμα και την μαγεία που ασκούσε στο κοινό, ειδικότερα της δεκαετίας του 60. Πέρα όμως από τα 14 hit singles της δεκαετίας αυτής, το μεγαλύτερο μέρος από την καλή και αθάνατη πλευρά της Springfield βρισκόταν σε μικρά διαμαντάκια μέσα στα albums, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτά που έγιναν επιτυχίες υστερούσαν. Μπαίνοντας στη δεκαετία του 70, φτάνουμε στο 1972 και στο άλμπουμ See All Her Faces, όπου μέσα εκεί θα διασκευάσει το Yesterday When I Was Young.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, οι Pet Shop Boys, δηλαδή ο Νιλ Τένναντ και ο Chris Lowe, εξουσιάζουν μουσικά την Ευρώπη με τη νέα pop μουσική τους και τραγούδια όπως το Western Girls, το Opportunities και το Love Comes Quickly. Το 1986 οι Pet Shop Boys ετοιμάζουν το δεύτερο άλμπουμ μετά το χρυσοφόρο ντεμπούτο, το Please. Το Actually, με το χασμουριτό του Τένναντ στο εξώφυλλο, περιλάμβανε μεταξύ άλλων και το What Have I Done to Deserve This, το οποίο είχαν γράψει με την θρυλική τραγουδοποιό από το Detroit, Άλι Willis. Το τραγούδι, όταν φτιάχτηκε, αποζητούσε την ντίβα του για να το ερμηνεύσει, όπως έλεγε ο ίδιος ο Τένναντ. Το είχαμε γράψει το 1984 με την Άλι Willis και σχεδιάζαμε να ερμηνευτεί ως ντουέτο. Αποφασίσαμε όμως ότι η Dusty Springfield θα έπρεπε να το τραγουδήσει μαζί μας. Μας πήρε λίγο καιρό να την εντοπίσουμε και να την πείσουμε να το πει, αλλά το αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο. Η Dusty Springfield είχε μάθει για την ύπαρξη των Pet Shop Boys με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αφού τους άκουγε στην λεωφόρο που οδηγούσε και παραλίγο να τρακάρει. Η εμπειρία της ήταν αρκετά δυνατή ώστε να την παροτρύνει να τους ψάξει και να τους παρακολουθήσει. Όπως δήλωσε η ίδια στο βιογραφικό βιβλίο της, ήρθα στο Λονδίνο να το ηχογραφήσω μαζί τους, χωρίς να ξέρω ακόμα τι με ήθελαν ακριβώς να κάνω. Ούτε εγώ ήξερα τι ήθελαν, αλλά ούτε και αυτοί ήξεραν τι θέλουν, μέχρι που το δουλέψαμε μαζί. Ήταν πολύ ευγενικοί και ήσυχοι. Τους ρώτησα: «Τι ακριβώς θέλετε από εμένα?» Και μου απάντησαν: «Τον ήχο της φωνής σου». Έτσι η ζωή μου έγινε ευκολότερη. Σκεφτόμουν ότι μπορεί να ήθελαν να είμαι πιο άγρια, πιο συγκεντρωμένη, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Βασικά όμως ήθελαν να πω «Since you went away, I've hanging around».

What have I done to deserve this? Από το 1987. Το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 2 του Βρετανικού τσάρτ και στην ίδια ακριβώς θέση και στο Αμερικάνικο. Μάλιστα έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία των Pet Shop Boys στο ενήλικο κοινό και ταυτόχρονα αποτέλεσε την εναρκτήρια αφορμή για τη συνεργασία του ντουέτου με την Dusty Springfield 3 χρόνια αργότερα, όταν εκείνη έκανε το comeback με το album Reputation, στο οποίο οι Pet Shop Boys έκαναν παραγωγή στα μισά τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το Nothing Has Been Proved, το οποίο ακουγόταν στην ταινία Scandal. 1990 λοιπόν, η επιστροφή της Dusty Springfield με το Reputation σε συνεργασία με τους Pet Shop Boys.

In Private, η Dusty Springfield μέσα από το άλμπουμ Reputation του 1990 και την συνεργασία της με τους Pet Shop Boys. Ανάλογη με τις φωνητικές της ικανότητες ήταν και η ζωή της, ρίγη προκάλεσε η ζωή της που δεν παρέκλινε από τις πολυτάραχες ζωές άλλων γνωστών στάρ, καθώς η μετάβασή της από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στο Χόλιγουντ είναι γεμάτη από πότο και ναρκωτικά, κάτι το οποίο δεν την εμπόδισε να χαρακτηριστεί ως μία από τις 100 σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Βελούδινες ενορχιστρώσεις, υπέροχα φωνητικά. Με αυτόν τον τρόπο η Dusty δημιούργησε ένα είδος όριμης σοφιστικέ pop που είχε σαν ειδωλάτη τον Frank Sinatra και την Peggy Lee, αλλά ήταν γεμάτη με την ενέργεια και την ζωντάνια της soul. Ένα ιδιαίτερο υβρίδιο που φάνταζε σαν μουσική του τότε παρόντος γεννημένη στο τότε παρελθόν, προσιλητίζοντας διαφορετικές γενιές και ηλικίες.

Η διασκευή της Dusty Springfield στο Piece of My Heart, η πρώτη εκτέλεση του οποίου ανήκει στην Έρμα Franklin, την μεγαλύτερη αδερφή της Αρίθα. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, η Dusty Springfield ήταν η μόνη λευκή γυναίκα τραγουδίστρια που άξιζε να αναφέρεται στο ίδιο βάθρο με τις σπουδαίες ντίβες της δεκαετίας του 60 της soul μουσικής.

Από την πρώτη της εμφάνιση, η Dusty Springfield συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις γυναικείες παρουσίες στο τραγούδι και όχι τυχαία κάθε νέα τραγουδίστρια, όπως παράδειγμα η Amy Winehouse, η Adele, η Duffy, πάντα θα συγκρίνεται μαζί της. Η επιτυχία της όμως και το ταλέντο της δύσκολα θα επισκιαστούν από κάποια νεότερη.

και διασκευή στο Σάνι από την Dusty Springfield. Στη μακρόχρονη και επεισοδιακή κατά διαστήματα πορεία της, το τραγούδι ερμήνευσε soul στο ύφος της Motown, pop σε υψηλό επίπεδο και rhythm and blues με ποιότητα που μόνο οι μεγάλοι μαύροι τραγουδιστές από το Memphis μπορούσαν να προσφέρουν στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στην ίδια δεκαετία το όνομά της παίρνει αντάξια μια θέση δίπλα σε φωνές όπως αυτές των Αρίθα Φράγκλιν, Diana Ross, Dionne Warwick και Martha Reeves. Ο Μπέρι Γκόρντι, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Motown, την αναφέρει ως μία από τις βασικές αιτίες της επικράτησης της εταιρείας του στη Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. If You Go Away σαν επιλογή μου το έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα και ο Μιχάλης. Ήρθε η ώρα για να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

και διασκευή στο Sunny από την Dusty Springfield. Στη μακρόχρονη και επεισοδιακή κατά διαστήματα πορεία της, το τραγούδι ερμήνευσε soul στο ύφος της Motown, pop σε υψηλό επίπεδο και rhythm and blues με ποιότητα που μόνο οι μεγάλοι μαύροι τραγουδιστές από το Memphis μπορούσαν να προσφέρουν στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στην ίδια δεκαετία το όνομά της παίρνει αντάξια μια θέση δίπλα σε φωνές όπως αυτές των Αρίθα Φράγκλιν, Diana Ross, Dionne Warwick και Martha Reeves. Ο Μπέρι Γκόρντι, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Motown, την αναφέρει ως μία από τις βασικές αιτίες της επικράτησης της εταιρείας του στη Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. If You Go Away, σαν επιλογή.

και διασκευή στο Sunny από την Dusty Springfield. Στη μακρόχρονη και επεισοδιακή κατά διαστήματα πορεία της, το τραγούδι ερμήνευσε soul στο ύφος της Motown, pop σε υψηλό επίπεδο και rhythm and blues με ποιότητα που μόνο οι μεγάλοι μαύροι τραγουδιστές από το Memphis μπορούσαν να προσφέρουν στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στην ίδια δεκαετία το όνομά της παίρνει αντάξια μια θέση δίπλα σε φωνές όπως αυτές των Αρίθα Φράγκλιν, Diana Ross, Dionne Warwick και Martha Reeves. Ο Berry Gordy, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Motown, την αναφέρει ως μία από τις βασικές αιτίες της επικράτησης της εταιρείας του στη Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. If You Go Away σαν επιλογή μου το έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα και ο Μιχάλης. Ήρθε η ώρα για να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

Λονδίνο και πέθανε σε ηλικία 59 χρονών το 1999 από καρκίνο στο στήθος. Η διάγνωση του καρκίνου είχε γίνει το 1994. Πάλεψε για 5 χρόνια μαζί του και μάλιστα την ημέρα που έφυγε από την ζωή στο Henley on Thames του Λονδίνου ήταν η μέρα που είχε προγραμματιστεί να επισκεφθεί τα ανάκτορα του Buckingham για να παραλάβει τον τίτλο Officer of the Order of the British Empire. Εκείνη την ημέρα οι εφημερίδες και τα περιοδικά στο νησί έγραφαν: «Η βασίλισσα της pop είναι νεκρή. Λίγοι θα αρνούνταν ότι η Ντάστι Σπρίγκφιλντ ήταν η καλύτερη γυναίκα pop τραγουδίστρια που είχε βγάλει ποτέ η Βρετανία. Η καλύτερη γυναικεία φωνή που είχαμε ποτέ, η Ντάστι έληξε τη ζωή της σαν βασίλισσα. Η φωνή που στήχιωσε μια γενιά, η μέρα που πέθανε η μουσική».

Anyone who had a heart. Λίγο πριν από το κλείσιμο σε αυτό το αφιέρωμα στην Dusty Springfield απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Καληνύχτα στον Βάγκο, καλό ξημέρωμα στην Μαρία, στον Γιώργο, στους ζωγράφους, στη Ρένα, στον Νίκο, στην Κατερίνη, στην Μαριλού, στον Νίκο και στην Σόφη. Καληνύχτα Δήμητρα, γεια σου Έλενα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Χρήστο. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο τραγούδι από το The Look of Love. Ίσως την σπουδαιότερη ερμηνεία στην καριέρα της Dusty Springfield, σε τέτοιο βαθμό που να καθιστά υπέροχη κάθε ηχογραφημένη της ανάσα.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.